0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο λαϊκά.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο λαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματικές ώρες και κόλαση φωτιάς όλη τη νύχτα στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε τουλάχιστον 3 μεγάλα μέτωπα. Οι αιστείες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Πυκνή τοξική καπνή κάλυψαν μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολλά μικρότερα μέτωπα μέσα σε χαράδρες, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει αυξημένος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 ομάδες. Όλοι αναμένουν να αναλάβουν δράση με τις πρώτες πρωινές ώρες στα εναέρια μέσα, καναντέρ και ελικόπτερα, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα μέτωπα που μένονται ανεξέλεγκτα αυτή την ώρα. Οι μετρολόγοι αναφέρουν ότι τα πτυτικά μέσα θα έχουν την ευκαιρία τα ξημερώματα στις 6 να οριοθετήσουν τα μέτωπα, αφού θα πέσουν αισθητά οι άνεμοι, ωστόσο αυτό θα διαρκέσει έως τις 10 το πρωί, οπότε αναμένονται ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μήνυμα του 112, έχει εκενωθεί η φιλοθέη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο Ευκαρπίας. Ύστερα από πολύ ωρή μάχη, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους, εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας επικίνδυνα με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Αμερικάνο πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κρυμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι πιθανούν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Ματίνα Καραμίτζου για το πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα που ξημερώνει. Η περιοχή του Ρεοκάστρου από χθες βράδυ, από χθες νωρίς το βράδυ, από τις 8-8.30 το βράδυ, έχει παραδοθεί στις φλόγες με πυροσβέστες, εθελοντές, από τις δημοτικές αρχές, τον κόσμο όλο να δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με τις φλόγες. Από χθες το πρωί είχε προειδοποιήσει εδώ η μετρολόγος, η Νικολέτα Ιζιακοπούλου, ότι η περιοχή θα ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό. Δυστυχώς το βράδυ, από το βράδυ και μετά, παρακολουθούμε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στην περιοχή. Όλο αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά την άλλη τραγωδία που είχαμε, που χάθηκαν δύο άνθρωποι εκεί, ο πατέρας με το παιδί και η μητέρα του παιδιού να νοσηλεύεται με εγκάβματα, και όλα αυτά όπως φαίνεται πάλι από εγκληματική αμέλεια. Θα δώσω αμέσως το λόγο στο δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ασλανίδη, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, να μας δώσει συνολικά την εικόνα του πώς έχουν πορευθεί όλη τη νύχτα, τι έχουν μπροστά τους, τι ενημέρωση έχει. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Είναι ο δήμαρχος Παύλου Μελά, έτσι.
1: Δήμαρχος Παύλου Μελά, να διευκρινίσουμε. Πράγματι η φωτιά εξελίχθηκε σε δύο δήμους, στον όμορο δήμο Ρεοκάστρο από την Ανθούπολη, που ξεκίνησε.
0: Έτσι ξεκίνησε, βέβαια.
1: Και κατόπιν κατευθύνθηκε προς τον δήμο Παύλου Μελά και την περιοχή της Φιλοθέης και την βιομηχανική περιοχή της Ευκαρπίας, στον δήμο τον δικό μας. Η τελευταία κατάσταση, έτσι όπως την άφησα πριν μισή ώρα, στην Φιλοθέη και στην περιοχή την βιομηχανική, είναι ότι έχουμε τρία μέτωπα τα οποία είναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ελεγχόμενα, και ευελπιστώ ότι έτσι συνεχίζει να έχει κατάσταση. Δηλαδή είχαν τεθεί υπό έλεγχο.
0: Ακούω τα τελευταία, ακούω όποιος βγαίνει από το μέτωπο εκεί της πυρκαγιάς, μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Περιμένουμε σε μία ώρα να πέσει και το φως της ημέρας.
1: Υπάρχει αισιοδοξία γιατί πλέον έχουν περάσει τα δύσκολα και έχουμε την ευχέρεια σε λίγη ώρα από τώρα να έχουμε και εναέριες επεμβάσεις, οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν στην ολική κατάσταση της φωτιάς. Τα μέτωπα έχουν περιοριστεί, είναι ελεγχόμενα και βέβαια περάσαμε εφιαλτικές ώρες, στιγμές αδιανόητης, έτσι, αδιανόητης καταστάσεις, με τους κατοίκους να είναι σε αλόφρονη έτσι,
0: κατάσταση, ναι.
1: να τους προσπαθούμε να τους φυγαδεύσουμε από τα σπίτια από νωρίς, μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά. Ανεβήκαμε πάνω με τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, μαζί με την αστυνομία, να φύγουν από την επικίνδυνη την διακεκαμένη ζώνη και να κατευθούν σε ασφαλή σημεία. Το δεύτερο ήταν η μάχη του να μπορέσουμε να φέρουμε το δυνατόν περισσότερα οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και υδροφόρες και άλλα μηχανήματα έργου τα οποία θα δημιουργούσαν αναχώματα για να περιοριστούν τα μέτωπα της φωτιάς. Αυτό πράγματι επετεύχθη πρώτη φορά. Τόσα οχήματα σε μια περιοχή ήρθανε από την περιφέρεια και της Μακεδονίας, από όλους τους δήμους, Δήμο Νεάπολης, Οικαιών, Δήμο Καλαμαριάς, σχεδόν όλους τους δήμους του Πρωτοδημικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, από το Τρίτο Σώμα Στρατού. Η πυροσβεστική ενήργησε ταχύτατα σε διάφορα μέτωπα. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί τα μέτωπα αναζωπυρώνονταν λόγω της αλλαγής της φοράς και της κατεύθυνσης του ανέμου. Ήταν δυσχέρινε το έργο αυτό των πυροσβεστών, παρόλα αυτά με υπεράνθρωπες προσπάθειες έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά πριν από μία ώρα, μπορώ να πω, και ίσως και λίγο παραπάνω, ετέθησε έλεγχο.
0: Μακάρι.
1: Είναι ελεγχόμενη πλέον η φωτιά.
0: Μακάρι. Τι εικόνα έχετε τώρα, τι έχει αφήσει πίσω? Έχει καεί ένα κέντρο...
1: έχουν καεί κάποιες, κάποιες βιοτεχνίες και βιομηχανίες, έτσι, της περιοχής εκεί, της βιομηχανικής περιοχής της Ευκαρπίας.
0: Και σπίτια στη Φιλοθέη, κύριε Δήμαρχε.
1: Σπίτια της Φιλοθέης, πέρα από κάποια παραπήγματα ή κάποιες αυλές τις οποίες έφτασε, ή σε ένα οικόπεδο που είδαμε εκεί πέρα να, που έφτασαν οι φωτιές, γιατί κάναμε αυτοψία στις 4.30 το, πριν από μία, ναι, ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν αυτές οι ζημιές. Βέβαια με το φως της ημέρας, οι υπηρεσίες του Δήμου, τα συνεργεία και, και όλοι μας θα επιχειρήσουμε, θα ανέβουμε και πάλι να κάνουμε αυτοψία και ασφαλώς να δούμε και πλέον ότι τα μέτωπα όλα κατασβαίνονται. Από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση των ζημιών και να προχωρήσουμε στην, στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για τις διορθώσεις. Πρέπει να, να δώσουμε πάλι, να ρευματοδοτήσουμε την περιοχή, να δώσουμε νερό στην περιοχή. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να έχουν υποστεί βλάβες. Θα δούμε πόσο σοβαρές είναι οι υποδομές, οι βλάβες στις υποδομές. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τη ζημιά στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι περιουσίες και η κόπη μια ζωή καταστράφηκαν.
0: Καλά, δεν συζητούμε γι' αυτό. Βεβαίως δώσατε προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων, των κατοίκων εκεί. Και αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν το συζητούμε.
1: Δώσαμε προτεραιότητα στην διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και ζήσαμε καταστάσεις για μένα πρωτοφανείς. Επειδή οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν από τα σπίτια τους, ήθελαν να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Η αστυνομία κυριολεκτικά.
0: Ξέρετε, πάντα νομίζουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Τους τραβούσαμε για να φύγουν, ναι, από τα σπίτια, ναι, ναι.
0: Νομίζουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Αλλά, ας πούμε, χαρακτηριστικά έβλεπα την εικόνα όταν εκενώνατε το κέντρο Ανιάτων στην περιοχή των Άγιο Παντελεήμονα. Πόσο γρήγορα, με το που έφυγαν οι τελευταίοι φιλοξενούμενοι εκεί, πόσο γρήγορα έφτασε η φωτιά εκεί. Και δηλαδή πολλές φορές δεν έχεις καν το χρόνο να αντιδράσεις. Άρα πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, μεν μας πονάει, θέλουμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Με την πυρήνη λέλαπα δεν μπορείς να τα βάλεις. Η αντιδήμαρχή μου και εγώ βρισκόμασταν πολλές φορές, επειδή ήμασταν μέσα στις περιοχές αυτές, ήμασταν μέσα ανάμεσα στις φλόγες, κινδυνεύαμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να εγκλωβιστούμε. Δηλαδή μιλάμε για περιοχές οι οποίες δεν έχουν σχέδιο δόμησης, έτσι, δεν είναι πολεοδομημένες σωστά και τα λοιπά, έχουν τα προηγούμενες δεκαετίες χτιστεί όπως χτίστηκαν.
0: Και για να το καταλάβουμε λίγο, τουλάχιστον όσοι δεν έχουμε την εικόνα από πάνω, είναι περιοχή με δάσος, περιοχή με αγροτοκαλλιέργειες, με βιομηχανίες.
1: Εκτός σχεδίου πόλης.
0: Ναι,
1: εκτός σχεδίου πόλης.
0: Και με δόμηση.
1: Αλληνοστούντες, ομογενείς, οι οποίοι εκεί έκτισαν τις περιουσίες και το βιός τους. Έτσι, με κάποια δάνεια τα οποία δόθηκαν σε προηγούμενες εποχές. Αυτή η περιοχή είναι δομημένη έτσι με πολύ στενούς δρόμους. Δηλαδή, εάν η φωτιά έμπαινε στην κατοικημένη περιοχή, θα εγκλωβίζονταν τα οχήματα μέσα, δεν θα υπήρχε τρόπος διαφυγής. Γι' αυτό ανεβήκαμε κατευθείαν στην καρδιά της περιοχής να διώξουμε τον κόσμο από νωρίς. Οι οποίοι δεν επίθυντο να φύγουν όμως, διότι έβλεπαν ότι ο κίνδυνος ήταν ακόμη κάποιες δεκάδες και εκατοντάδες μέτρα μακριά. Ουσιαστικά στην τελευταία στιγμή παίρνουν την απόφαση να απομακρυνθούν και εκεί είναι που γίνεται και αντιλαμβανόμαστε εμείς πώς γίνονται αυτές οι μεγάλες καταστροφές, τις οποίες έχουμε βιώσει στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Θέλω να ευελπιστώ ότι με το
0: τώρα ποιες περιοχές
1: μέρα
0: έχουν εκενωθεί. Έχει εκενωθεί λοιπόν η Φιλοθέη, ψήγησε βεβαίως 112.
1: Η Φιλοθέη εκενώθηκε. Δεν γνωρίζω στον Όμορο Δήμο, είδα και εκεί ότι έχουν ηχήσει το 112 για περιοχές που είναι στον Δήμο Ρεοκάστρου. Και δόθηκαν εκεί και κάποια σημεία στα οποία να προσφύγουν ουσιαστικά, να καταφύγουν οι δημότες εκεί. αλλά εκεί δεν γνωρίζω το μέτωπο πόσο έχει προχωρήσει. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι και εκεί είναι ελεγχόμενο και έχει περιοριστεί. Σίγουρα με τα εναέρια μέσα τα οποία ζήτησαν να επιχειρήσουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή...
0: Έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι, έτσι. Και ναι, είναι λίγο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί άκουγα τον μετρολόγο πριν από την ΕΡΤ 3.
1: Έχουμε πάλι ανέμους, αλλά πολύ μικρότερα ποσό.
0: Τουλάχιστον μέχρι τις 10 το πρωί η πρόγνωση είναι λίγο ενθαρρυντική.
1: Ναι. Πρέπει να επιχειρήσουν άμεσα τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της μέρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε. Και αυτό το κάνουν, είναι και επίσημη έκκληση στο κέντρο επιχειρήσεων και στην πυροσβεστική να δράσουν άμεσα, ώστε να μην έχουμε αναζωπήρωση σε σημείο που διέφυγε της προσοχής των, των ανθρώπων οι οποίοι δρούν επί του σημείου.
0: Μάλιστα, κύριε Δημάρχε, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ίσως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Όλη τη νύχτα έτσι κι αλλιώς βγαίνετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλές αντοχές σε όλους εκεί πάνω. Ευχαριστώ και σε όσους πολύ επιχειρούν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και το εύχομαι αυτό. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχόμαστε και ευελπιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά από πάνω, που μας έδωσε την εικόνα από το τι έχουν ζήσει από χθες βράδυ οι άνθρωποι αυτοί. Προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Νίκος Μπακάκος είναι δίπλα μου επίσης, ο συνάδελφος. Όλη τη νύχτα καταγράφεις και εσύ, Νίκο.
2: Τι να κάνουμε εδώ, ενημερώνουμε και λοιπά. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή και μέσα από το Earth News Radio και από την τηλεόραση του Earth News δόθηκε
0: σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης.
2: Ο παλμός όλης αυτής της κατάστασης. Εν τέλει, φτάσαμε στις 6 το πρωί, τι ώρα είναι, 5.30 το πρωί. Και δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή η απόψη. Γιατί λέμε ότι είναι αισιόδοξα τα πράγματα κλπ. Ξέρετε τι έχει συμβεί.
0: Σε σχέση με όλο αυτό που έζησαν από χθες βράδυ, δεν υπήρχε εικόνα αυτή, δηλαδή
2: από τις
0: πιο δύσκολες πυρκαγιές.
2: Ναι, έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι. Έχουν χαθεί περιουσίες. Έχουν τραυματιστεί πυροσβέστες. Έχουν εξουθενωθεί δυνάμεις, εθελοντές, στρατιώτες, χειριστές μηχανημάτων που βοηθούσαν. Έχουν καταστραφεί υποδομές, ρεύμα, φυσικό αέριο κλπ. Υπάρχει
0: δίκτυα νερού.
2: Δίκτυα νερού κλπ. Υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή. Έχει καεί πευκοδάσος στην περιοχή. Όλα αυτά έχουν συμβεί από τις 8.30 ώρα το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή μέσα σε 8, 9, 10 ώρες. Mm-hmm. 10 ώρες. Και όλο αυτό συνέβη, ενώ ήταν οι πυρκαγιές μένονταν από το απόγευμα. Δεν ήταν η πυρκαγιά αυτή που η πρώτη, αλλά αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε 8.30 ώρα την ώρα που άρχισε να ανοιχτώνει. Δεν κατάφεραν πτυτικά μέσα να χτυπήσουν την πρώτη στιγμή τις φλόγες. Ένα μόνο αεροσκάφος έριξε μία ή δύο ρήψεις και τέλος, με αποτέλεσμα αυτή είναι η πυρκαγιά να γιγαντωθεί. Το δεύτερο ήταν η άνεμη.
0: Γιγαντώθηκε γιατί ήταν πολύ ισχυρή η άνεμη στην περιοχή.
2: Το δεύτερο ήταν η άνεμη και το τρίτο ήταν ότι το σημείο που καιγόταν ήταν βιομηχανική ζώνη. Ήταν βιομηχανική ζώνη και άρχισαν να καίγονται αποθήκες, επιχειρήσεις που είχαν έφλεκτα υλικά και τοξικά υλικά. Α, να βάλουμε και αυτό.
0: Στο μια κέντρο ανακύκλωσης, δε η εικόνα όταν και εγώ ήταν το κέντρο ανακύκλωσης εκεί, δεν υπήρχε κόλαση φωτιάς στην κυριολεξία.
2: Ας καταλάβουμε τώρα εμείς τι περιμένει και τους κατοίκους εκεί της Θεσσαλονίκης, που δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους από την τοξικότητα των καπνών.
0: Έχει σταλεί 112.
2: Βέβαια, έχει σταλεί 112. Έχει εκενωθεί, όπως
0: είπες. Όχι, έχει σταλεί, ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, να κλείσουν παράθυρα και... γιατί είναι πολύ τοξικός ο αέρας εκεί στην περιοχή.
2: Και να μην ξεχάσουμε να πούμε και να ευχαριστώ συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα της πυρκαγιάς όλη τη νύχτα, οι οποίοι αδιαλείπτως πραγματικά έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να μεταδώσουν τις εικόνες και την κατάσταση που επικρατεί στο Ρεόκαστρο από νωρίς το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ο Γιώργος Σκέβης εδώ, ο συνάδελφος, ο ηχολήπτης μας, προσπαθεί να μας βοηθήσει. Βεβαίως δεν πάμε με κανονική ροή εκπομπής. Προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα από όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε να πούμε ότι έχει γίνει και μια σύλληψη, Νίκο, έτσι.
2: Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να πω. Το πρώτο είναι μια καταγραφή και να συνειδητοποιήσουμε τι καταστροφές έχουν γίνει. Και το επόμενο είναι ότι αν είναι δυνατόν από μια περισκεψία, από μια αβεληψία, από έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανόν να ήταν υποτίτλου, να έχει προκαλέσει όλη αυτή την καταστροφή. Είναι, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Και εν τέλει, εντάξει, σε αυτήν την περίπτωση ήταν αυτός ο 76χρονος που έκανε αυτό το που έκανε. Μα όλες οι φωτιές, οι μισές ή το 80% των
0: πυρκαγιών. Επειδή το λες ως δεδομένο, ο κόσμος που μας ακούει τώρα και δεν ξέρει, θα πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει από χθες βράδυ, ήταν προσαγωγή, έχει γίνει σύλληψη λοιπόν ενός 76χρονου που η εικόνα του έδειχνε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή εν πάση περιπτώσει ουσιών. Και φέρεται να προκάλεσε.
2: Ναι, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς και το γιατί.
0: Φέρεται να προκάλεσε με το αυτοκίνητό του σπινθήρες.
2: Ναι, εγώ άκουσα διάφορες πληροφορίες ότι υπήρξε ατύχημα με το αυτοκίνητό του, ότι έγινε ατύχημα, ότι. Ότι δημιούργησε προβλήματα επειδή βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητό του, επειδή ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό είναι το άλλο κομμάτι των ευθυνών που είναι τις επόμενες μέρες, θα αναμένονται και ανακοινώσεις από την πυροσβεστική.
0: Δεν είναι το άλλο κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό, διότι και αν είναι έτσι, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι, πάλι θα είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σε μια τεράστια καταστροφή λόγω πάλι αμέλειας. Όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή.
2: Το λέω ότι, ότι το πρώτο μέλημα είναι να σωθούν ζωές και περιουσίες, να σβήσει φωτιά. Και το επόμενο βήμα είναι να καταλογιστούν οι ευθύνες και να γίνει και ένας απολογισμός το πώς και το γιατί.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και να έρθουμε και πάλι εδώ να δούμε όλες τις εξελίξεις.

0: Λοιπόν, σε ένα δύσκολο ξεκίνημα σήμερα, σε μια δύσκολη Κυριακή, με τη νύχτα που έχει βγει πάνω στο Ρεόκαστρο, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Φέδων, τον Τομόσογλου. Όλη τη νύχτα σε ακούμε να μεταδίδεις από πάνω. Ο Φέδωνα, τι έχετε ζήσει, τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή?
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τις νυχτερινές ώρες. Όταν, ας πούμε, στη μία και δύο τα ξημερώματα βλέπαμε μια τραγωδία να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, με αλλεπάλληλες εστίες, πολλά ενεργά μέτωπα και την πυροσβεστική ουσιαστικά να καλείται μόνο με επίγεια μέσα να συνδράμει και να δίνει οποιασδήποτε από αυτές τις εστίες εμφανιζόντουσαν. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε τρία ενεργά μέτωπα, τουλάχιστον αυτά διακρίνουμε εμείς από το σημείο που βρισκόμαστε. Το ένα είναι κάποιο εργοστάσιο με ανακυκλώσιμη ύλη, το οποίο φλέγεται και είναι και αυτό που δημιουργεί και τον μαύρο καπνό που ουσιαστικά υπάρχει πάνω από όλη την Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι όμως στρατηγική σημασία το ότι έχουν αφήσει σε αυτήν τη φάση, τουλάχιστον από την πυροσβεστική, να καεί το εν λόγω εργοστάσιο και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μετά το εργοστάσιο. Από την άλλη, βλέπουμε μια ακόμη φωτιά σε ένα ακόμη εργοστάσιο, το οποίο έχει ήδη τζακιού και καυσόξυλα, μικρότερης έκτασης βέβαια η φωτιά, και υπάρχει και ακόμη μία προς την περιοχή της Ανθούπολης.
0: Για να καταλάβουμε όσοι δεν έχουμε την εικόνα εκεί της περιοχής, είναι περιοχή με δάσους που έχει διάσπαρτες κατοικίες, αν έχουμε καταλάβει καλά, οικισμούς και ταυτόχρονα και βιομηχανίες.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Είναι η περιοχή του Ωραιοκάστρου, ουσιαστικά βόρεια από την Θεσσαλονίκη, με προορισμό προς το Κιλκίς. Είναι στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αρκετές δασικές εκτάσεις σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και να πούμε ότι επειδή η χθεσινή μέρα ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη και στον πορτοκαλί συναγερμό.
0: Τα έλεγε η Νικολέτα Ισγιακοπούλου από νωρίς το πρωί εδώ. Προσοχή, ειδικά στην περιοχή πάνω. Δηλαδή ήταν, θα το πω έτσι όπως το λέμε λαϊκά, λες και την έτρωγαν τα σημάδια.
1: Ακριβώς, ναι. Και ειδικά και στο δάσος του Ωραιοκάστρου υπήρχε απαγορευτικό πρόσβασης των πολιτών και των τροχοφόρων οχημάτων χθες, και είναι ακόμη σε ισχύ για τις επόμενες δύο ώρες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια επέκταση αυτού του ωραρίου, επειδή δεν έχει σβήσει και η φωτιά αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες που βιώσαμε κατά τις βραδινές ώρες. Είδαμε την φωτιά να εκδηλώνεται λίγο πριν ουσιαστικά δύσει ο ήλιος, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια. Προσπάθησε ένα αεροσκάφος για περίπου μία ώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο, διότι είδαμε στις τελευταίες πτήσεις να μην υπήρχε επαρκής φωτισμός. Προσπαθούσε το ένα αυτό αεροσκάφος να ρίξει νερό σε όποια σημεία κρινόταν πιο αναγκαίο εκείνη την στιγμή. Από εκεί και μετά μείναν μόνοι τους οι πυροσβέστες με όποιες δυνάμεις είχαν. Στήθηκε βέβαια ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το.
0: Και με συνδρομή του στρατού όμως, έτσι.
1: Εννοείται. Χρειάστηκε και ο στρατός σε αυτήν την. Μπήκε και ο στρατός σε αυτήν τη μάχη. Δεν μπορούσε να λείπει κανείς. Δεν μπορούσε να λείπει κανείς. Οποιοδήποτε, όλοι οι φορείς, όλοι οι οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά. Και οι εθελοντές επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική η εθελοντική προσφορά εδώ απόψε. Διότι είδαμε τους καπνούς να φτάνουν στα μπαλκόνια των ανθρώπων που ζουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά στη Θεσσαλονίκη, και είδαμε και κάποιους να έρχονται από την Θεσσαλονίκη ακόμη σε αυτά εδώ τα σημεία για να βοηθήσουν όπως μπορούν, με ό,τι μέσα μπορούν, με ό,τι διαθέτουν, για να αντιμετωπιστεί.
0: Ο κόσμος συντονίστηκε εύκολα, μπόρεσε να φύγει, άφηνε με ευκολία το σπίτι του? Τι εικόνες έχεις από αυτό?
1: Έχω μεικτή εικόνα όσον αφορά αυτό, διότι είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να προσπαθεί η πυροσβεστική και η αστυνομία να απομακρύνει με το ζόρι τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν συνεργάζονταν όλοι. Καταλαβαίνουμε τον πόνο τους για το να αφήσουν τις περιουσίες τους στο έλεος, αλλά είναι σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις να προστατεύσουν την δική τους υγεία, την δική τους ασφάλεια.
0: Βέβαια, πάντα έχει προτεραιότητα αυτό. Πάντα έχει προτεραιότητα αυτό. Το έλεγα και νωρίτερα στον Δήμαρχο, στον κύριο Ασλανίδη, την ώρα που εκενώθηκε ο Άγιος Παντελεήμονας, το πόσο γρήγορα έφτασαν οι φλόγες, σχεδόν 5 λεπτά αφού είχε εκενωθεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Το ίδρυμα δηλαδή ήταν, είναι φοβερό.
1: Οριακή η εκένωση και πολύτιμη και η συνδρομή του ΟΑΣΠ σε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι οι ωφέλιμοι του Ιδρύματος όσο γίνεται πιο άμεσα. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, και φαίνεται επίσης ότι δεν έχουμε άλλους τραυματισμούς ή εγκλωβισμούς. Αυτό είναι τα θετικά που μπορούμε να μεταφέρουμε από την αποψινή αυτή δύσκολη βραδιά. Ελπίζω να μην διαψευστούμε στην συνέχεια της ημέρας και να ανέβουν αυτοί οι αριθμοί.
0: Σε μισή ώρα από τώρα ανατέλει ο ήλιος.
1: Ήδη βλέπουμε να έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ έντονα η μέρα.
0: Και από τις εικόνες που μεταδίδεται στην τηλεόραση, που βλέπουμε σιγά σιγά πέφτει το φως της ημέρας, αν και εκεί όλα είναι μαυροκόκκινα πλέον από τη φωτιά. Αλλά αρχίζει να αχνοφέγγει και οι ελπίδες μας πλέον πάνε και στα εναέρια μέσα, στην προσπάθεια που θα κάνουν και οι πιλότοι μας, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Φέδωνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα. Αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλές αντοχές και σε σένα που μαζί με τους συναδέλφους μεταδίδεται από χθες νωρίς το βράδυ και είστε στις αιστείες της φωτιάς. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε και στον Κώστα το Βουλγαράκη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Κώστα.
2: Καλημέρα, Ματίνα. Βρίσκομαι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από ό,τι έχω μάθει, μέσα στο Υπουργείο από χθες το απόγευμα βρίσκεται ο Υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος άοκνα συνεχίζει στο συντονιστικό κέντρο των επιχειρήσεων με αυτή τη νύχτα κόλασης που περνάνε οι κάτοικοι στο Ρεόκαστρο
0: Θεσσαλονίκης. Το ευτύχημα είναι, Κωστή, ότι δεν είχαμε και διασπαρμένες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είχαμε ευτυχώς άλλη φωτιά, μεγάλη φωτιά, τουλάχιστον ανά την Ελλάδα. Χθες, ανά τη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Χθες άκουγα ότι το τελευταίο 24ωρο, έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ο συνδικαλιστής των πυροσβεστών, ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 60 πυρκαγιές. Και λίγο αργότερα ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στο Δήμο Παύλου Μελά. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν.
2: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με την εξέλιξη της σύλληψης ενός 76χρονου που οφείλεται και την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μετά από καταθέσεις και μαρτυρίες, τελικά προσήχθη ο 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Όπως φαίνεται, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σφινθήρες που είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης όμως διαπιστώθηκε ότι παρουσίασε ακόμα και εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο συλληφθής στο αυτόφορο έχει οδηγηθεί ήδη στο αυτόφορο. Θα δούμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, ακριβώς δηλαδή πώς τελικά ξέσπασε η φωτιά. 150 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο με 48 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Εχθές από τις 9 παρα 10 στις 1 και 20 αλλά και στις 2 παρα 4 το πρωί ήχησαν το 112. 3 πυροσβέστες τραυματίες οδηγήθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οι 2 με αναπνευστικά προβλήματα, ένας με ορθοπαιδικό. Στο σημείο υπάρχει το ΕΚΑΒ με 10 ασθενοφόρα οχήματα, διασώστες αλλά και γιατρούς. Ενώ να πούμε ότι η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον 76χρονο, το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι από χθες το βράδυ, δηλαδή, που μετέδωσες πρώτη φορά την είδηση. Μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, για να μην χρησιμοποιήσω, δεν είναι η λέξη κατάλληλη, αυτό που νιώθω και θέλω να πω.
2: Είναι αυτό. Αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο. Όπως αδιανόητο ήταν και αυτό που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες με τη γόπα τσιγάρου που φωνάζουν και ξαναφωνάζουν οι πυροσβέστες, που το ζούμε και το ξαναζούμε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιά. Λοιπόν, και βλέπουμε τι έγινε. Με τους ισχυρούς ανέμους βλέπουμε τι έγινε και πού κατέληξε η ιστορία. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να πετάξουν και τα ενέργεια μέσα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μετεωρολογικά είναι λίγο καλύτερα οι συνθήκες. Λένε ότι ως τις 10 το πρωί θα είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες. Για να δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω αμέσως με διακόπτες για οποιαδήποτε είδηση έχεις να μας μεταδώσεις. Λοιπόν, να φύγουμε εμείς να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Ούτε καν αυτά τα χρηστικά που σας λέω κάθε πρωί δεν σας είπα. Είμαστε όλοι επηρεασμένοι από αυτό το γεγονός. Είναι σε συνεχή ροή η ΕΡΤ. Από χθες το βράδυ, από την ώρα του δελτίου, από τις 9 το βράδυ, αλλά μετά από τις 10 άλλαξε τη ροή και είναι μονοθεματικά όλη η ροή και η δισογραφία κολλημένη στο πώς εξελίσσεται αυτή η δύσκολη κατάσταση από νωρίς το βράδυ εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον Παύλο του Σαρόγλου. Είναι στην άλλη γραμμή και η μετεωρολόγος μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Πάμε όμως στον Παύλο, που επίσης από χθες βράδυ παρακολουθεί και μεταδίδει όλες τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλή σου μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα που ξημερώνει εκεί, με όλα όσα έχετε ζήσει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση. Τι εικόνα έχεις εσύ?
1: Καλημέρα. Ναι, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες, γιατί έχουμε ένα πυρηνό μέτωπο το οποίο καίει για περισσότερες από 10 ώρες, είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση. Ενώ είχαμε μια μεγάλη ακτίνα, μια μεγάλη περιοχή τουλάχιστον 4-5 χιλιόμετρων όπου κατέκαιγαν οι φλόγες, τώρα έχουμε μόνο 2 σημεία όπου είναι ενεργό μέτωπο. Το μεγάλο βάρος πέφτει στον οικισμό Φιλοθέη. Η περιοχή τώρα, Ανθούπολη και Φιλοθέη, είναι.
0: Που έχουν εκενωθεί οι περιοχές αυτές, έτσι.
1: Έχουν εκενωθεί, ναι, είναι στα σύνορα του Δήμου Ωραιοκάστρου με τον Δήμο Παύλου Μελά. Στη Φιλοθέη όμως τώρα, σε αυτόν τον οικισμό, έχουμε. Πέρα το ότι πέρασε στον οικισμό, έχει κάποιες, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια σπίτια, και μέχρι και αυτή την ώρα κάποιους επαγγελματικούς χώρους με χαρτικά, απορρυπαντικά, αλλά και έναν χώρο, ένα εργοστάσιο με πλαστικά και παραγωγής βερνικιών, κάτι τέτοιο έχουμε πληροφορηθεί. Με αποτέλεσμα να έχει ισωθεί ένας μαύρος καπνός πάνω από την περιοχή, να κινείται όλες αυτές τις ώρες και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει φτάσει μάλιστα από τη δυτική πλευρά που βρισκόμαστε εμείς μέχρι και την ανατολική πλευρά, μέχρι την πλευρά της Καλαμαριάς. Αυτά τα σημεία από τη δυτική πλευρά που βρισκόμαστε εμείς μέχρι και την ανατολική πλευρά, μέχρι την πλευρά της Καλαμαριάς. Αυτά τα σημεία που

0: τα έργου και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και από τους δύο δήμους, αλλά και όχι μόνο τους δύο δήμους εδώ, Ρεοκάστρο και Παλουμελά, αλλά και από, με συνδρομή και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε την εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας, όπου 157 άτομα μεταφέρθηκαν και στο Κονταξοπούλιο γυμναστήριο, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Ρεοκάστρου, και κάποια από αυτά και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είχαμε και ενώσεις μάλιστα νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, αλλά και μιας ξενοδοχειακής μονάδας εδώ στην περιοχή. Τρεις πυροσβέστες στο 424 με αναπνευστικά προβλήματα. Το ευτύχημα όμως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, και το ευτύχημα το ότι δεν είχαμε πολίτες που είτε να εγκλωβιστούν. Ευτυχώς συνετίστηκαν με τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών, των αρχών, αλλά και με τα μηνύματα από το 112 τα οποία έφταναν στα κινητά τους για το πού και πώς πρέπει να κινηθούν.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ελπίζουμε.
0: Εξαιρετικά δύσκολη, διότι ήταν πολύ κακό το timing που ξέσπασε η συγκεκριμένη φωτιά. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πάρα πολύ δύσκολο, και με δασική έκταση και με χαμηλή βλάστηση, αγροτεμάχια, ρέματα, μονάδες, εργοστάσια, επαγγελματικοί χώροι, σπίτια.
1: Και ρηπές ανέμων που έφταναν ότι αρχικά τα έξιμποφόρ.
0: Ακριβώς, έχουμε τους ανέμους, ακόμη έχουμε ανέμους στην περιοχή, και το γεγονός ότι δεν υπήρχε, ήταν πολύ μικρό το παράθυρο για τα πτυτικά μέσα. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε Καναντέρ στην περιοχή να κάνει ρήψεις, έπρεπε να αποχωρήσει, διότι είχε πέσει ήδη το σκοτάδι.
1: Μάλιστα. Από λεπτό σε λεπτό, ήδη έχει αχνοφέξει στην περιοχή. Από λεπτό σε λεπτό, λοιπόν, θα πετάξουν και τα Καναντέρ, και σε αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι δείχνει η πρόγνωση για την περιοχή.
2: Καλημέρα. Μιλάμε για μια δύσκολη φωτιά, την πρώτη δύσκολη του καλοκαιριού, έτσι πως εξελίχθηκε, αφού πολύ γρήγορα πήρε τεράστια
1: δύσκολη διατάσεις. Και μεγάλη, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οι άνεμοι εκεί είναι βόρειοι τώρα, έχουν μέση ένταση περίπου 4 μποφόρ, ενώ οι ρηπές φτάνουν τοπικά τα 5 και σε λοφόδεις μέρη μέχρι και 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα λίγο δύσκολη κατάσταση, διότι μην ξεχνάμε ότι οι ρηπές καθορίζουν τόσο την ταχύτητα εξάπλωσης, τόσο την ταχύτητα που εξαπλώνεται η φωτιά, όσο και γενικότερα τη συμπεριφορά τη. Τώρα, από εδώ και πέρα, και καθώς πηγαίνουμε περίπου κατά τις 10 με 11, θα πέσουν λίγο οι μέσες εντάσεις, αλλά θα εξακολουθήσουν οι ρηπές να φτάνουν τα 5 μποφόρ. Παρόμοια η εικόνα θα είναι και προς το μεσημέρι, καθώς θα έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις εντάσεις, δηλαδή θα είμαστε κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, αλλά οι ρηπές θα εξακολουθούν να είναι έως 5 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρίσιμο παράθυρο, ας πούμε, που εύχομαι να έχει ζητήσει φυσικά μέχρι τότε, είναι προς το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, αφού οι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά και θα μιλάμε για τις ρηπές, οι οποίες πλέον δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ. Επομένως, μιλάμε για ευνοϊκές συνθήκες. Να μην ξεχνάμε πάντα όμως ότι οι πυρκαγιές γενικότερα δεν επηρεάζονται αποκλειστικά από τον άνεμο μεγάλης κλίμακας, δηλαδή τον άνεμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και όταν αποκτούν μεγάλη ένταση δημιουργούν το δικό τους κλίμα.
1: Επομένως, αυτό που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι, μικροκλίμα.
2: Ακριβώς. Γιατί η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους, και ενδέχεται να μεταβάλουν και τη συμπεριφορά, αλλά και την κατεύθυνση του μετόπου. Χρειάζεται προσοχή όλες αυτές τις μέρες. Χθες εκεί είχαμε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου.
1: Πορτοκαλί.
2: Ακριβώς. Σήμερα έχει πέσει λίγο, ακριβώς λόγω της μικρής εξασθένησης των ανέμων. Χθες ήταν πολύ πιο ισχυροί άνεμοι, γι' αυτό και πήρε αυτές τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Φυσικά να πούμε ότι επειδή είναι βόρειοι άνεμοι και τώρα θα γίνουν και λίγο βόρειο-δυτική, γενικότερα ευνοείται η εξάπλωσή τους προς νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Πάντοτε βάβαση βέβαια με το συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και τη διάταξη της καύσιμης ύλης. Εύχομαι πραγματικά να τις σβήσουν πολύ γρήγορα, αν και θα πέσει λίγο η μέση ένταση, οι ρηπές θα εξακολουθήσουν να είναι κοντά στα 5 μποφόρ και η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα γίνει κατά τις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Μάλιστα. Αυτά για την περιοχή εκεί. Γενικότερα, όσον αφορά την πρόγνωση για όλη τη χώρα, τι εικόνα πρέπει να έχουμε? Νομίζω ότι και η Αττική και η Νότια Εύβοια είναι σε πορτοκαλί.

0: συναγερμό πάλι, αν θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η θηελιώδης άνεμη. Στο Αιγαίο, ειδικά προς τις Κυκλάδες, χρειάζεται πορτοκαλί συναγερμό στην Αιγαία, αλλά και εκεί οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Γενικότερα σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή η Αττική, μέρος της Εύβοιας, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες που θεωρώ ότι χρειάζονται την περισσότερη προσοχή σήμερα, γιατί πραγματικά θα φτάνουν τα επίπεδα της θηέλας εκεί άνεμοι, το ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη, καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Αυτοί οι βόρειοι άνεμοι θα λειτουργούν καταβατικά, δηλαδή θα θερμαίνουν και την περιοχή και θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αυτές οι περιοχές σήμερα χρειάζονται πραγματικά προσοχή, όμως πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε πολλά τμήματα και της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Σήμερα η μέρα πραγματικά θα χαρακτηρίζεται έτσι από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Όμως, να πούμε και τα υπόλοιπα για τον καιρό. Γενικότερα, περιορίζεται και η αστάθεια, γιατί χθες είχαμε μια μικρή διαταραχή που έφερε αρκετά έντονες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Αυτή έχει μετακινηθεί ανατολικά. Έτσι, η μέρα έχει ξεκινήσει με κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά και θα έχουμε κάποιες μπόρες, ας πούμε, από τύχους Χαλκιδικής και νοτιότερα Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά. Και γενικότερα στη συνέχεια θα περιοριστούν και θα μείνουν κάποιες μπόρες προς την Πελοπόννησο. Όμως, πραγματικά σήμερα η προσοχή είναι για τους ανέμους.
0: Η προσοχή είναι για τους ανέμους, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Όλγα, σε περιμένουμε και από κοντά σε λίγο. Θα τα ξαναπούμε, θα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί που πραγματικά είναι δύσκολη, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στο Δήμο Παύλου Μελά. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα και πάμε εμείς να φύγουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Μάνου Σαρίδη, είναι κάτοικος του Ωραιοκάστρου. Καλή σας μέρα, κύριε Μάνου Σαρίδη. Μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα έχετε περάσει και έχετε ζήσει. Δώστε μας την εικόνα.
2: Ήταν μια απίστευτη νύχτα, όντως μια πολύ δύσκολη νύχτα. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ
0: έχετε καλή. Φύγει από τα σπίτια σας και εσείς και η οικογένειά σας, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο, είμαι στο ύψος του Δευενίου, για να ξέρουν ότι ήταν απέναντι. Η εικόνα είναι... Καίγεται μάλλον ένα εικοστάσιο, η περιοχή έχει γεμίσει όλη μαύρη καπνό. Η πόλη έχει γεμίσει όλη μαύρη καπνό. Η εικόνα και στην Ανθρούπολη και στον ορεινό όγκο απέναντι έχουν σβήσει, έχουν μείνει κάποιες μικρές αιστείες. Η νύχτα ήταν πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Έγινε μάχη στην κυριολεξία από τους πυροσβέστες. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ο αέρας έχει κοπάσει λίγο και η κατάσταση είναι καλή, πολύ καλή που εδώ.
0: Είναι βελτιωμένη. Αυτό μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται πάνω. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Με την έναρξη κατά της μετά από κοίκος που ήταν στο πήγη φωτιά, πλέον έχει κοπάσει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Είναι και άλλοι κάτοικοι εκεί της περιοχής μαζί σας?
2: Είμαι στο αυτοκίνητο με τη γυναίκα μου. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Κάτοικοι όλοι έχουν βγει εκτός σπιτιών. Άλλοι έχουν απαγκριθεί. Άλλοι βοηθούσαν στην κατάσβεση.
0: Με ό,τι μέσο έχει ο καθένας.
2: Είμαστε δεδομένοι οι κάτοικοι. Να δούμε τώρα με το πρώτο πόσες ημέρες τις ζημίες έχουν γίνει. Να γίνει αποτίμηση.
0: Ναι. Θα έρθουμε στα άλλα δύσκολα, αλλά προτεραιότητα πάντα έχει η ασφάλεια και η ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, δεν θα είναι. Κόπηκε η γραμμή, δεν θα είναι εύκολη, σαφώς δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα κατευχήν. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης μετά την κόλαση φωτιάς που επικράτησε όλη τη νύχτα, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε ένα ακόμα ενεργό μέτωπο. Οι εστίες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θηλωδών ανέμων. Οι άνεμοι έχουν πέσει αυτή την ώρα και τα εναέρια μέσα που αναλαμβάνουν δράση, καναντέρ και ελικόπτερα, θα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας με το πρώτο φως της ημέρας και μέχρι τις 10 το πρωί να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα που καίνουν αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι μετά τις 10 το πρωί αναμένεται και πάλι ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Δραματικές ώρες έζησαν οι κάτοικοι όλη τη νύχτα όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει σε πολλά μικρότερα μέτωπα, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει αυξημένες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλη τη νύχτα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέδραμαν με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 ομάδες δευκαλίων. Η φιλοθέη Ωραιοκάστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Ύστερα από πολύ ωρή μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρονίων Παθέσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας επικίνδυνα με το όχημά του, το οποίο είχε ατύχημα, προκαλώντας πυνθήρες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, στην περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, των νησιών του Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης που είναι σε εξέλιξη, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάγουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άνθρωποι που είναι άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με τη Ματίνα Καραμίτζου στο πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 6 και 10 πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα αυτό το δύσκολο πρωινό της Κυριακής, διότι προερχόμαστε με μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί στην περιοχή του Ρεοκάστρου στην Θεσσαλονίκη, όπου οι κάτοικοι έχουν ζήσει και μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν παραδοθεί περιουσίες στις φλόγες. Νομίζω το πρώτο φως της ημέρας έχει πέσει ήδη και νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εναέριες ρήψεις από τα πτυτικά μέσα. Για πάμε στον συνάδελφο, πάμε στον Τίμο το Φακαλή. Καλημέρα Τίμο.
1: Καλημέρα Ματίνα, εδώ από την περιοχή της
0: Φιλοσφαίρης. Αδιάλειπτα μεταδίδεται από χθες το βράδυ, από νωρίς χθες το βράδυ και όλη τη νύχτα.
1: Έχουμε τις πρώτες 4 ρήψεις από Καναντέρ εδώ στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο ουσιαστικά έχει εξαϊλωθεί και αυτό θα βοηθήσει στη συνέχεια να περιοριστεί εντελώς η φωτιά και να πάμε στην ολοκληρωτική κατάσβεσή της. Δύσκολη βραδιά για την Θεσσαλονίκη, δοκιμάστηκε η πόλη καθώς έθεταν οι φλόγες λίγα μόλις μέτρα από τον οικισμό της Φιλοθέης. Είναι ένας οικισμός εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος εκενώθηκε και ευτυχώς τα προοδευτικά οχήματα μπήκαν μπροστά από τα σπίτια. Ήταν μια συμπλονιστική στιγμή όταν οι πυροσβέστες και οχήματα παρατάθηκαν κατά μήκος του δρόμου, έτοιμοι να ρηφτούν στις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Νωρίτερα
0: κάθε φορά που ζούμε, Τίμο, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάθε φορά που ζούμε τέτοιες καταστάσεις, λέμε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, για το έργο αυτών των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι να μην το ξεχνάμε και να μην τους ξεχνάμε και μετά όταν τελειώνουν αυτές οι καταστάσεις.
1: Ακριβώς έτσι, Ματίνα, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές με τους πυροσβέστες. Πραγματικά παρέδωσαν τα πυροσβεστικά οχήματα και οι ίδιοι την πρώτη γραμμή μπροστά από τα σπίτια, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Μάλιστα, οι φλόγες από την απέναντι πλευρά που καιγόταν αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης ήταν τόσο μεγάλες που μόνο στη θέα...
0: Φλόγες, εκρήξεις, άκουγα να μεταδίδεται.
1: Ναι, μόνο στη θέα της φλόγας φοβόσουν. Και όμως οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στις φλόγες.
0: Τιμό, έχετε ζήσει και έχετε μεταδώσει και άλλες φορές από πυρήνα μέτωπα. Δεν ξέρω γιατί φαινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ότι θα είναι μια φωτιά που δεν πρόκειται να κοπάσει. Αυτή την εικόνα είχαμε. Δεν ξέρω, ήταν και ισχυρή άνεμη.
1: Ήταν πολύ δυνατή η ρηπές του ανέμου. Πολλά τα μποφόρ. Εξάλλου, χθες στη Θεσσαλονίκη ήταν στις 24 ώρες απαγόρευση κατηγορία 4 για την τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς, επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τελικά επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο και είχαμε αυτή την πυρκαγιά εδώ στο Ρεόκαστρο. Πάντως, οι φλόγες που έβγαιναν από το εργοστάσιο ανακύκλωσης ήταν πραγματικά τεράστιες. Έδειχναν, πραγματικά ένιωθες ότι ήσουν σε πόλεμη ζώνη. Ήταν ένα βομβαρδισμένο τοπίο και όμως παρόλα αυτά οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα.
0: Ένα τοπίο
1: φλόγες.
0: Που να θυμίσουμε, το ξαναλέω, το έλεγα και νωρίτερα, ρωτούσα δηλαδή και τους συναδέλφους και τον Παύλο και τον Φέδωνα που βγήκαν νωρίτερα, είναι μια περιοχή που έχει δάσος, μια περιοχή που έχει βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια που δουλεύει πολλής κόσμος, αλλά ταυτόχρονα έχει και διάσπαρτες κατοικίες και οικισμούς, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια μεικτή περιοχή αυτή εδώ. Επίσης ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά διάρκεια εκένωσης της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελήμωνα. Αργά το βράδυ, χθες γύρω στις 10 η ώρα, όταν λεωφορεία του ΟΑΣ, ιδιωτικά λεωφορεία, μετέφεραν τους 150 με 160...
0: 157 για την ακρίβεια.
1: 157, οι οποίοι, τα 157 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Ρεοκάστρου, ενώ κάποια άτομα τα οποία είχαν προβλήματα μαζί με τα μασίδια τους μπήκανε στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και του στρατού και μεταφέρθηκαν στο 24 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή αυτή που ζήσαμε, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει λίγα μόλις μέτρα από την κοινωνική δομή του Αγίου Παντελήμωνα. Ήταν πολύ κρίσιμα τα λεπτά.
0: Σε άκουγα να το διευκρινίζεις και φαινόταν και στην εικόνα έτσι κι αλλιώς. Λίγα λεπτά αφού είχε ολοκληρωθεί μαζί με το Θάνο το Σκιαφάκα που ήταν αυτή την ώρα στον αέρα, ναι. Να λέτε ότι στην κυριολεξία είχε τελειώσει η μεταφορά αυτών των ανθρώπων 3-4 λεπτά και αμέσως οι φλόγες έφτασαν εκεί. Δείχνει πόσο δεν πρέπει να παίζουμε με τις φλόγες όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, τέτοιες καταστάσεις, και πώς πρέπει να συνετιζόμαστε με ό,τι μας ζητούν οι αρχές, οι πυροσβέστες όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα.
1: Αμέσως μετά την εκένωση της κοινωνικής δομής πραγματικά έγινε κόκκινος ο ουρανός, καθώς πλησίασαν απειλητικά.
0: Ναι, εν ρηπεί οφθαλμού στην κυριολεξία.
1: Πραγματικά, ναι. Και ευτυχώς κατάφεραν και με συντονισμένες ενέργειες, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών του κύριου Κώστα Γιουλέκα, ο οποίος ήταν εκεί στο σημείο, συντόνιζε τις προσπάθειες. Έφτασαν άμεσα τόσο οι εργαζόμενοι εκεί της κοινωνικής δομής, εθελοντές, στρατός, αρκετός κόσμος, οι οποίοι ουσιαστικά βοήθησαν στο να εκενωθεί η κοινωνική δομή. Να πούμε ότι υπάρχει ήδη μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, όπου και θα δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το αυτοκίνητό του προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο.
0: Με τον τρόπο που οδηγούσε, λέει, μας έλεγε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης, προκάλεσε σπινθήρες και μάλιστα φέρεται να ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο εγκληματικό, αν έτσι αποδειχθεί, αν πράγματι είναι έτσι, γιατί εγκληματική αμέλεια μιλάμε.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα εδώ το μεγάλο ζητώ.
0: Αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Ναι.
1: Αδιανόητο. Είχαμε την προηγούμενη μέσα στην εβδομάδα τον οδηγό που πέταξε την γόπα. Τώρα έχουμε αυτή την περίπτωση του οδηγού. Πάντως από εδώ και πέρα η διαχείριση.
0: Βγαίνεις από τα ρούχα σου, αν το σκεφτείς. Χάθηκαν ήδη δύο άνθρωποι. Έχουν καεί 700 στρέμματα τις προηγούμενες μέρες. 2-3 μέρες είναι αυτή η κατάσταση. Και τώρα ξαφνικά είμαστε μπροστά σε αυτή την ιστορία. Ξανά στην περιοχή του Ρεοκάστρου.
1: Και πλέον η διαχείριση του μαύρου καπνού, ο οποίος έχει κυριολεκτικά σκεπάσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, είναι η επόμενη μέρα το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση, καθώς είναι ένα τοξικό μαύρο νέφος, το οποίο έχει σκεπάσει κυριολεκτικά εδώ τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
0: Έχουν σημάνει αλλεπάλληλα 112, έτσι δεν είναι?
1: Σημάνει ακριβώς. Το τελευταίο 112 ήταν για κλειστές πόρτες και παράθυρα. Τα προηγούμενα ήταν για εκένωση του οικισμού της Φιλοθέης, με κατεύθυνση τόσο είτε το ανοιχτό, το ανοιχτό γήπεδο της Λυτής, είτε το γυμναστήριο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Όλο το βράδυ οι κάτοικοι εδώ της Φιλοθέης έμειναν στο δρόμο, ζωγραφισμένοι στα μάτια τους η αγωνία, καθώς έβλεπαν την εξέλιξη της φωτιάς και ήθελαν να δουν αν τελικά θα σωθούν τα σπίτια τους ή όχι.
0: Τι σου έχει μείνει από τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που κρατώ είναι οι κουβέντες που είχα με έναν νεαρό, ο οποίος είπε «Δεν θα φύγω αν δεν σώσω το σπίτι μου». Αυτό τα λέει όλα. Πραγματικά οι φλόγες έγλυψαν φράχτες από τα σπίτια και ουσιαστικά σώθηκαν την τελευταία στιγμή.
0: Στη Φιλοθέη είναι καθαρό, τώρα το έχουμε καθαρό στο ως εικόνα, έχουν καεί τελικά σπίτια?
1: Σπίτια, από όσο έχω κάνει μία βόλτα εδώ στον οικισμό της Φιλοθέης, δεν έχει καεί. Έχουν υποστεί ζημιές, περιφράξεις σπιτιών. Ίσως τώρα κάποιο εγκαταλειμμένο σπίτι να έχει να έχει γίνει από καίδια, αλλά από, το, από εδώ την... από το επιτόπιο ρεπορτάζ που έχω κάνει δεν έχω δει καμένο σπίτι. Έχω δει όμως φράχτες με υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα, Τίμου. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα περιμένουμε τη ρήξη και τον επόμενο καναντέρ για να μπορέσει να σβήσει η φωτιά. Βέβαια, εδώ
0: θεωρείς πλέον από την εικόνα που έχεις ότι είναι οριοθετημένη, είναι βελτιωμένη σίγουρα.
1: Είναι βελτιωμένη η φωτιά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ενεργό πύλινο μέτωπο πέρα από αυτό το σημείο που καίει το εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, μετά και την αυτή που μπήκαν στη μάχη κατάσταση στα εναέρια μέσα να σβήσει.
0: Βέβαια, Τίμου, θα πρέπει να πούμε, επειδή έχει ισχυρούς ανέμους, βέβαια είναι καλύτερη κατάσταση από τη νύχτα, αλλά και πριν μας έλεγε η Όλγα η Παπαυγούλη, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ανέμους στην περιοχή, ότι οι πυροσβέστες μας και οι εθελοντές και οι τοπικές αρχές εκεί θα έχουν να παλέψουν με αυτό που λέμε καντιλάκια, ακόμη και αν σβήσει, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και έχουμε δει ούκο λίγες φορές, Τίμου, από αυτά τα μικρά καντιλάκια, αν δεν δοθεί προσοχή, πάλι να αναζωπυρώνονται μέτωπα φωτιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα μέσα στον οικισμό της Φιλοφέης για προληπτικούς και μόνο λόγους, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση της φωτιάς μέσα στον οικισμό. Πάντως εδώ οι κάτοικοι παραμένουν ανάστατοι, είναι όλοι έξω στους δρόμους και δεν πιστεύει κανείς στα μάτια του αυτό που έχει συμβεί. Ήταν κάτι το αδιανόητο. Θύμιζε με πόλεμη ζώνη παρά με μια απλή φωτιά. Βομβαρδισμένο τοπίο, και μου έκανε εντύπωση, δεν μπορώ να χάσω την εικόνα με τους πυροσβέστες να στέκονται μπροστά από τα σπίτια, παραταγμένα με τα πυροσβεστικά οχήματα, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες των πολιτών.
0: Τέσσερις ή τρεις πυροσβέστες είναι στο στρατιωτικό νοσοκομείο, έτσι.
1: Ακριβώς, τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Έχουμε μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες από όσο γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα, Τίμου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ώρα. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο, στη συνέχεια και μακάρι να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα που θα έχεις να μας μεταφέρεις. Ευχαριστώ για την ώρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Είναι 6 και 26 πρώτα λεπτά. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Σε ένα δύσκολο πρωινό ξεκίνημα. Μετά από τη νύχτα που έχουμε ζήσει με τη μαραθώνια μετάδοση της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News από το Ρεοκάστρο, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει και οι εναέριες πτήσεις εκεί στη φωτιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Μασλαρινό, είναι πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, να μάθουμε τι έχει γίνει με τους ανθρώπους εκεί, που οι περισσότεροι έχουν και κινητικά προβλήματα, που μεταφέρθηκαν από τον Άγιο Παντελεήμονα, και γενικότερα να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί. Καλή σας μέρα, κύριε Μασλαρινέ.
1: Που μας ακούει. Οι ξημέρες όντως πολύ καλύτερα.
0: Μακάρι.
1: Έχει ζεστεί πολύ η φωτιά. Είναι σε 2-3 εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο πεδίο από ό,τι βλέπουμε από εδώ που είμαστε. Είμαστε στον Άγιο Παντελεήμονα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Που στην κυριολεξία κάποια στιγμή, γύρω στις 11-11.30 το βράδυ, έφτασαν οι φλόγες στην κυριολεξία εκεί. Μόλις λίγα λεπτά είχατε κενώσει.
1: Έξω από το φράκτη σχεδόν ήταν οι φλόγες. Ναι. Ευτυχώς όμως έγκαιρα έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν. Από τον υπουργό μας, τον κύριο Κιουλέκα, που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και συντώνει τα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν. Και ευτυχώς εν καιρός έφυγαν με λεωφορεία που μας δέχτησε ο Άστα δωρεάν. Έφυγαν όλοι και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό. Φυσικά οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλοι είναι ασφαλείς.
1: Όλοι είναι ασφαλείς. Περιμένουν να σβήσουν οι φωτιές και κάποια στιγμή, ίσως και σήμερα ή αύριο, να επιστρέψουν πάλι στα δωμάτια τους, στις θέσεις τους.
0: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει υποστεί ζημιές ο Άγιος Παντελεήμονας. Το ζήτημα είναι.
1: Δόξα τω Θεώ. Απλά οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες στην γύρω περιοχή. Έχουν κάνει πολλά εργοστάσια και οικίες. Να πούμε δύναμη στους ανθρώπους. Και όλοι μας να προσέχουμε. Διότι από ό,τι είδαμε τουλάχιστον αυτές τις δύο φωτιές στη περιοχή του Ρεοκάστρου έγιναν από επισκεψή ανθρώπων.
0: Δυστυχώς έτσι φαίνεται να είναι. Είναι μικρής έντασης η λέξη που χρησιμοποιήσατε, το απερισκεψία. Φωνάζουμε. Η περιοχή ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό, αλλά δυστυχώς βλέπετε που μπορεί να οδηγηθεί.
1: Κάνονται περιουσίες, κάνονται θέσεις εργασίας, διότι φανταστείτε τώρα έχουν κάνει κάποια εργοστάσια, εκεί δουλεύαν άνθρωποι, βγάζουν το μεροκάματό τους. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Είναι πάρα πολύ λύπηρο, πάρα πολύ λύπηρο.
0: Τι λέτε τώρα, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω για την ώρα, τουλάχιστον να λήξει αυτή η κατάσταση. Μετά βεβαίως ξεκινάει η αποτίμηση και σε πιάνει η ψυχή σου και με αυτό που αντικρίζεις και με αυτό που βλέπεις, και είσαι αντιμέτωπος με αυτό που λέτε. Το γεγονός ότι έχουν καθεί περιουσίες, αλλά πάντα προτεραιότητα έχει η ασφάλειά μας και η ζωή μας, κύριε Μασλάρινε.
1: Έτσι ο άνθρωπος ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

6:36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Έρτνους Radio. Κάνουμε ξεκίνημα με διαφορετική ροή εκπομπής. Έχει τροποποιήσει η ΕΡΤ από χθες βράδυ το πρόγραμμά της. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πάνω από την περιοχή του Ωραίο Κάστρου, όπου από τις 8:30 χθες το βράδυ παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια βιοτεχνίες, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, έχουν εκενωθεί οι οικισμοί. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς τώρα το πρωί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ξεκίνησαν και τα πτυτικά μέσα της ρήψης. Παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα και θα μιλήσουμε και με πρόσωπο των πυροσβεστών. Θα παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο που είναι και ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας, από το Ethnos Radio. Εφιαλτική νύχτα στη Θεσσαλονίκη, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραίο Καστρό. Στη μάχη και ο στρατός. Συνελήφθη 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραίο Καστρό, οδηγείται στον εισαγγελέα. 4 πυροσβέστες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης παρουσίασε ορθοπαιδικό πρόβλημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε 6 περιφέρειες, στο Πορτοκαλί, η Αττική. Και η Αττική και η πολύπαθη Εύβοια, η Νότια Εύβοια είναι επίσης. Θα έχουμε ρηπές 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, όπως μας έλεγε νωρίτερα η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Σε λίγο θα μπορέσουμε να την έχουμε και πάλι κοντά μας. Να δούμε και τα άλλα θέματα που τρέχουν της επικαιρότητας από τις πρώτες σελίδες. Βενεζουέλα, λοιπόν, σχεδόν 3.000 νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό, χιλιάδες τραυματίες και άστεγοι. Κρυμαία, ένας νεκρός και 2 τραυματίες από ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κρεμλίνο, Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τηλεφωνικά για την Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. 7 και 8 στην Άγκυρα, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ιράν εξετάζει επιβολή τελών στα στενά του Ορμούς με ευνοϊκή μεταχείριση για τις φίλες χώρες. Ουάσιγκτον, εκένωση του κύριου χώρου εορτασμών για την 25η επέτειο των ΗΠΑ λόγω ισχυρής καταιγίδας και ακραίος καύσωνα στην Ευρώπη, πίεση στα συστήματα υγείας, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες επιπλέον θάνατοι. Πάμε στο αεφημερίδα. Κόλαση φωτιά στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καέκαν κτίρια επιχειρήσεων 112 για εκένωση της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, οι 3 με αναπνευστικά, ο ένας με ορθοπαιδικό, στη μάχη της κατάσβεσης και ο στρατός. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο ανακύκλωσης, οι καπνοί έχουν καλύψει τη μισή Θεσσαλονίκη. Εκενώθηκε προληπτικά και νωρίς το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Απομακρύνθηκαν 157 άτομα. Η Αμερική γιορτάζει την 4η Ιουλίου εν μέσω καύσωνα. Ακυρώνονται εκδηλώσεις ορόσημα λόγω ζέστης. Τι συνέβη με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο και συνελήφθη, τι λέει ο δικηγόρος του

0: το θέμα.gr. Καλύτερη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Κάηκαν εργοστάσια και βιοτεχνίες. Σώθηκαν τα σπίτια στην Φιλοθέη. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μία σύλληψη για την πυρκαγιά, 4 πυροσβέστες στο νοσοκομείο, εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Κίνδυνος απομόνωσης της Κύπρου. Η Κομισιόν βάζει κόφτη με βάση τον αριθμό επιβατών στις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια. Τι ζητά η Λευκωσία. Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Έχει παραιτηθεί το νησί. Δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο Γεωργιάδης. Απόβαση εντός εισαγωγικών η λέξη της Φεράρι στην Πάρο με ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο, δισεκατομμυριούχους πελάτες και συλλεκτικά μοντέλα φωτογραφίες. Λοιπόν, για να πάμε στο Δημήτρη, στο συνάδελφο, στο Δημήτρη Θωμά, τον συνάδελφο που καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας, να μας πει τις εξελίξεις που έχει σε σχέση με τη φωτιά και την εμπλοκή του στρατού στην κατάσβεση. Καλημέρα Δημήτρη, όλη τη νύχτα και εσύ μεταδίδεις μαζί με τους συναδέλφους για όσα μαθαίνεις από το Υπουργείο Άμυνας.
1: Καλημέρα Ματίνα, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας για να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Τη νύχτα, γύρω στη μία τη νύχτα περίπου, μετά από αίτημα της πολιτικής προστασίας και απόφαση του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Δημήτρου Χούπη, ενεργοποιήθηκαν δύο ομάδες δευκαλίων στο πλαίσιο του σχεδίου Ξενοκράτης για να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτές τις δυνάμεις επίσης προστέθηκαν 9 στενοφόρα του στρατού και πολλά μηχανήματα βαρέου τύπου, γεωπροωθητές και πυροσβεστικά οχήματα που ενώθηκαν με τις υπόλοιπες δυνάμεις της πολιτικής προστασίας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πύρινη λέλαπα. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά βέβαια η τελική εικόνα θα δοθεί από την πολιτική προστασία. Ματίνα.
0: Βέβαια. Περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν τα νεότερα από την πολιτική προστασία, από την πυροσβεστική και βεβαίως από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί από χθες το βράδυ, από τις 8:30 που ξέσπασε η πυρκαγιά και μεταδίδουν αδιαλείπτως τις εξελίξεις. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Καλή σου μέρα. Συνεχίζουμε με το πρώτο θέμα.gr. Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και εδώ η εκδοχή του Δημάρχου για το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο, η φιλοξενία, οι καυγάδες και η παρέτηση. Και φωτογραφίες από το διαμέρισμα, το επίμαχο διαμέρισμα που είχε δοθεί για να μπορεί να φιλοξενηθεί ο Δήμαρχος.

πάμε στο νιου ζητε φιαλτική νύχτα στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκη, στις φλόγες εργοστάσια και σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112. Μία σύλληψη για τη φωτιά. Νέα επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Αν παίρνεις εγκληματίες του τρίτου κόσμου, γίνεσαι τρίτοκοσμική χώρα. Καστελόριζο, οι δύο γιατροί είχαν ήδη παραιτηθεί όταν έγινε το επεισόδιο στο λιμάνι, λέει η δεύτερη, είπε. Νιους 247, δραματική νύχτα στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκη, στις φλόγες εργοστάσια, εκενώσεις οικισμών. Ιράν, ηχηρό μήνυμα αντοχής και εκδίκησης στις τελετές του Χαμενεή. Κατέρευσε με στοτυχία στο Μαρούσι ένας τραυματίας διακοπή κυκλοφορίας. Και συνελήφθη ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση του Δημάρχου. Και σημαντικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο, στο φως Βυζαντινή πόλη και 18 αρχαίοι τάφοι. Πάμε στο καθημερινή.gr. Θεσσαλονίκη, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο ωραίο Κάστρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ντόναλντ Τραμπ είναι όλοι στην κηδεία Χαμενεή. Με ένα χτύπημα θα τους εξοντώσουμε. Έντονες αντιδράσεις συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Ζαχαριάδης κατά Μωραΐτη, αιχμηρές αναρτήσεις, κάνει τον αυτόκλητο πορτιέρι στο νέο εγχείρημα. Καμπανάκι από τους επιστήμονες, ο καύσωνας έλειωσε και τους παγετώνες. Χέρι στο νέο εγχείρημα. Καμπανάκι από τους επιστήμονες, ο καύσωνας έλειωσε και τους παγετώνες.

Συναγερμό στο Μαρούσι, στο νοσοκομείο άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση της μεσοτυχίας. Διασώστης και ναυαγωστός της γλίτωσαν από πνιγμό δύο ανήλικα αδέλφια στον πύργο. Ευτυχώς το παραένα γλίτωσαν τα παιδάκια. Εξαρθρώθηκε συμμορία που χτυπούσε κόσμημα τοπολίας, τα 370.000 ευρώ ηλία. Στο Πορτοκαλί συναγερμό, 6 περιφέρειες για την Κυριακή που υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: πριν δούμε και τον και τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, να πάμε πάλι στο θέμα της πυρκαγιάς και σε εξελίξεις εκεί. Θα πάμε στο συνάδελφο πάλι, το Φέδον το Μόσογλου, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Φέδωνα και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Φαίνεται ότι έχουμε...
0: και μόνο από τον ήχο της φωνής σου ακούω λίγο με περισσότερο θάρρος, με περισσότερη αισιοδοξία.
1: Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου μία ώρα, εδώ και 55 λεπτά έχουμε και τις ρήψεις από αέρος με καναντέρ αλλά και με ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Παραμένει το ενεργό, βέβαια, το κύριο ενεργό μέτωπο το οποίο είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ωστόσο φαίνεται ότι σταδιακά, με αργά βήματα βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε μια μικρή βελτίωση όσον αφορά την εικόνα που βλέπουμε. Πριν είχαμε 3 ενεργά μέτωπα που διακρίναμε, τώρα είναι 2 τα ενεργά μέτωπα που βλέπουμε στον ουρανό. Βέβαια, οι μαύροι καπνοί παραμένουν σε όλο τον ουρανό, να έχουν καλύψει όλο τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Μια εικόνα που ενδέχεται να βλέπουμε για αρκετές ώρες ακόμη εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουν να είναι στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις φυσικά της πυροσβεστικής, οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής του Ωρεοκά.

0: κατάστρου και ελέγχουν μήπως υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες για τυχόν αναζωπηρώσεις. Παραμένουν βέβαια όλοι στο πόδι, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πόδι. Ξαναλέω, είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό για να έχουμε μια άμεση κατάσβεση.
1: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.

0: Λοιπόν, είναι δίπλα μου η Όλγα η Παπαυγουλή, η μετεωρολόγος μας από κοντά πλέον. Όλγα, μας έλεγες και νωρίτερα στους πρωινούς ακροατές μας ότι και σήμερα είναι 5-6 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται από πλευράς πρόγνωσης για την περιοχή που ακόμα είναι στις φλόγες.
1: Καλημέρα Ματίνα, για
0: καλημέρα και
1: φορά.
0: Πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη ημέρα, ειδικά η χθεσινή. Σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένη η άνεμη σε σχέση με τη χθεσινή όμως ημέρα, γιατί σήμερα εκεί είμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή έχει υποβαθμιστεί λίγο κίνδυνος. Παρόλα αυτά, να το τονίσω, παραμένει υψηλός. Η άνεμη αυτή τη στιγμή εκεί στην ευρύτερη περιοχή και λίγο νοτιότερα στο Ρεόκαστρο είναι κοντά στα 4 με 5 μποφόρ και οι ρηπές είναι έως 5 μποφόρ. Βέβαια, σε λεωφόδεις εκτάσεις φτάνουν τα 6 μποφόρ. Να πούμε ότι γύρω στις 10 με 1, ας δώσουμε αυτό το ευνοϊκό λίγο παράθυρο, θα πέσουν λίγο οι μέσες εντάσεις, θα είναι μέχρι 3 μποφόρ και οι ρηπές δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Από τη 1 και μετά, γύρω στις 2 με 3, θα αρχίσουν να ενισχύονται πάλι οι ρηπές, φτάνοντας και πάλι τα 5 μποφόρ. Να τονίσουμε για ακόμα
0: άρα
1: μια φορά.
0: Άρα θέλει μεγάλη προσοχή για τα καντιλάκια που θα υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς, λόγω των κυλιδώσεων. Για να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι οι ρηπές είναι αυτές που καθορίζουν την ταχύτητα εξάπλωσης, την κατεύθυνση και τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα έρθει περίπου στις 9 το βράδυ, όπου πραγματικά πλέον θα μιλάμε για ασθενέστερους ανέμους, όπου δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ και οι ρηπές θα έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Επομένως, εκεί είναι το ευνοϊκότερο παράθυρο από όλα. Εύχομαι βέβαια μέχρι τότε να έχουν σβηστεί από τα εναέρια κιόλας μέσα, που φαντάζομαι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις τους. Να πούμε ότι γενικότερα η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Έτσι, γενικότερα, όταν έχει πάρει τόσο μεγάλες εκτάσεις μία πυρκαγιά, το πιο σημαντικό σε αυτή είναι τα ανωδικά ρεύματα που δημιουργούνται, τα ισχυρά ανωδικά ρεύματα και οι τοπικοί ισχυροί άνεμοι, που μπορούν πραγματικά να μεταβάλουν όλη τη συμπεριφορά και την κατεύθυνση του μετόπου και φυσικά, ναι, όπως είπαμε, και τις μικρές εστίες που μπορούν να δημιουργηθούν σε αρκετή μακρινή απόσταση κιόλας από το μέτωπο. Χρειάζεται προσοχή. Εύχομαι πραγματικά να καταφέρουν να τις σβήσουν γρήγορα και ειδικά σε αυτό το παράθυρο που είπαμε 10 με 1, που θα πέσουν και λίγο οι εντάσεις των ανέμων.
0: Ήδη είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτές οι ώρες που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα όμως σε αρκετές περιοχές για σήμερα από πλευράς ανέμων και θέλει πολύ προσοχή.
1: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν στις Κυκλάδες θα φτάνουμε τα επίπεδα της Θύελλας, 8 μποφόρ, και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Ωστόσο, σε όλο το Αιγαίο μας θα είμαστε κοντά σε 6 με 7 μποφόρ, δηλαδή ισχυρή έως πολύ ισχυρή άνεμη, ενώ πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και εκεί λίγο στα βορειοδυτικά και στο Αιγαίο. Και φυσικά είμαστε και στην κατηγορία 4 πλέον, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην μέρος της Εύβοιας, στην Αττική, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Όπως είπαμε, σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και θα το ξανατονίσω ότι οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα επίπεδα της Θύελλας, δηλαδή 8 μποφόρ εκεί προς τις Κυκλάδες. Είναι μια μέρα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργούμε πυρκαγιές από αμέλεια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Γιατί βλέπουμε λοιπόν πόσες καταστροφές και τι συνέπειες δραματικές έχουν.
0: Καμία μέρα δεν πρέπει.
1: Α, εντάξει, ναι, σίγουρα.
0: Καμία.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ περισσότερο όταν από πλευράς προγνώσεως είμαστε σε τέτοια κατάσταση, όπως μας περιγράφει.
1: Όλη την αντιπυρική περίοδο πρέπει να προσέχουμε. Γιατί βλέπουμε, ακόμα και άνεμο να μην έχουμε, έχουμε δει και αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν που παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι πυρκαγιές, λόγω αυτού ότι δημιουργούν το δικό τους καιρό. Και πραγματικά, ακόμα και μπορεί να εξαπλωθούν οι εστίες πολύ μακριά από το μέτωπο, όταν έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων, αλλά και λόγω του δικού του καιρού και λόγω του καιρού που δημιουργούν οι ίδιες οι πυρκαγιές, λόγω των ισχυρών τοπικών ανέμων. Επομένως, χρειάζεται προσοχή.
0: Και τις επόμενες μέρες θα είμαστε με ανέμους.
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, από αύριο, θα έχουμε σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Τη Δευτέρα θα μείνουν 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα περιορίζονται στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο και θα αρχίσουν να εξασθενούν όμως από το υπόλοιπο Αιγαίο, δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν και από τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Θεωρώ ότι από αύριο θα πέσουμε μία κατηγορία, βέβαια θα παραμείνουμε υψηλού κινδύνου. Και να πούμε ότι από την Τρίτη και ιδιαίτερα και μετά, αυτό το εξάρι θα εντοπίζεται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όμως αυτό συνεπάγεται παράλληλα και άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρετικά, γιατί εκεί δρά το βόρειο ρεύμα και διατηρεί πιο ήπιες θερμοκρασίες. Σήμερα θερμοκρασιακά θα είναι μια άψογη μέρα. Θα είμαστε κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνούμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34 με 35. Και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη παρόμοια τα πράγματα. Την Τετάρτη τώρα, επειδή θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο ο βοριάς, υπάρχει πιθανότητα εκεί σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, σε πεδιάδες της Μακεδονίας, να δούμε και ένα 37. Όμως δεν θα μιλάμε για κάτι ακραίο. Να πούμε ότι δεν θα λείψουν και οι μπόρες φυσικά. Σήμερα θα έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια φαινόμενα προς τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά. Το μεσημεράκι θα περιοριστούν προς την Πελοπόννησο και θα βγουν και λίγες μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Τρίτη θα είναι ακόμα πιο περιορισμένες αυτές οι μπόρες, τη Δευτέρα, συγγνώμη, ενώ την Τρίτη θα ενισχυθούν λίγο. Θα έχουμε και καταιγίδες και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Πίνδου, εκεί προς την Μακεδονία. Επομένως, η Τρίτη θα είναι μια μέρα με αστάθεια, ακριβώς και λόγω της εξασθένησης των βοριάδων. Γιατί οι βοριάδες αυτό το θέμα έχουν.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε και θα μας ενημερώνεις συνεχώς. Κρατώ το προσοχή. Και αυτό πρέπει να κρατήσουν και οι ακροατές μας. Προσοχή αυτές τις μέρες. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 59. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε και θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά την κόλαση φωτιάς που επικράτησε όλη τη νύχτα, όπου οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε ένα ενεργό μέτωπο. Στο μεταξύ συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Οι αιστείες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι άνεμοι έχουν πέσει αυτή την ώρα και τα αέρια μέσα που αναλαμβάνουν δράση καναντέρ και ελικόπτερα θα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας με το πρώτο φως της ημέρας και μέχρι τις 10 το πρωί να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα που καίνε αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι μετά τις 10 το πρωί αναμένεται και πάλι ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Δραματικές ώρες ήχησαν οι κάτοικοι όλη τη νύχτα όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Πυκνοί τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει σε πολλά μικρότερα μέτωπα, με τον κίνδυνο αναζωπηρεώσεων να παραμένει αυξημένο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλη τη νύχτα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέδραμαν με μηχανήματα βαραίου τύπου. Η Φιλοθέη Ρεόκαστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Μετά από πολλή ώρη μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου στην περιφέρεια Αττικής, στις περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, των νησιών του Αιγαίου, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς και την Κρήτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι άνθρωποι, 856 κτίρια καταστράφηκαν. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Health News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Σε ένα πρωινό με διαφορετική ροή λόγω των εξελίξεων. Με διαφορετική ροή εκπομπής λόγω των εξελίξεων πάνω στο Ρεόκαστρο και της πυρκαγιάς που κατέκυγε από χθες το βράδυ. Φαίνεται πως είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Πλέον θα είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που θα αφήσουν πίσω οι φλόγες. Πετούν πλέον τα εναέρια μέσα και είναι καλύτερη η κατάσταση, όπως έχετε ακούσει εδώ και λίγη ώρα. Θα περάσουμε, ζήτησα να μας πει δύο κουβέντες, όπως μας έλεγαν νωρίτερα οι συνάδελφοι. Είχαν ηχήσει απανωτά 112 που καλούσαν τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, που έχει σκεπαστεί από ένα πέπλο μαύρου καπνού, να παραμείνει μέσα στα σπίτια και να κλείσουν τα παράθυρά τους. Είναι τοξική η ατμόσφαιρα προφανώς. Ζήτησα από την πρόεδρο των πνευμονολόγων, την κυρία Μάτα Τσικρίκα, να μας πει δύο κουβέντες, δύο πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη κυρίως οι κάτοικοι που είναι στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, κυρία Τσικρίκα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσικρίκα. Καλημέρα. Συγνώμη. Σε μια δύσκολη Κυριακή για τη Θεσσαλονίκη μας και ελπίζουμε όλα να τελειώσουν πολύ γρήγορα.
0: Μακάρι, και ευτυχώς χωρίς απώλειες ή με προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων. Βασικά αυτό που λέμε πάντα και προέχει πάντα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, όλα τα υπόλοιπα το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου, το βιό σου για κάτι που πάλεψες μια ολόκληρη ζωή να χάνεται, αλλά και η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητης αξίας.
0: Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι και τι πρέπει να ξέρουν όταν βιώνουν μια τέτοια κατάσταση, όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη και θα είναι για μέρες, φαντάζομαι, επιβαρημένη.
1: Ακριβώς, τις επόμενες ώρες αλλά και οι μέρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα που είναι ένα αυξημένο φορτίο από την πυρκαγιά και τα σωματίδια και το τοξικό νέφος είναι σε αυξημένη συγκέντρωση, θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είναι οι επόμενες ώρες κατάλληλες για να βγει κάποιος έξω να κάνει μια έντονη σωματική άσκηση, και κατ' πόσο αν μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, για να βγουν έξω να παίξουν. Καλό θα είναι να παραμείνουμε σε καλά εσωτερικούς δροσερούς χώρους με την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα των air conditioning σε ισχύ και σε λειτουργία.
0: Ενώ Άρα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη ρύθμιση στα air conditioning και στα κλιματιστικά μας.
1: Ακριβώς, έτσι ώστε να μην εισάγεται καθόλου εξωτερικός αέρας από έξω, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι μπορούν να εισαχθεί αυτή η κακή ποιότητα του αέρα. Αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε ότι αν πρέπει να μετακινηθούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονος καπνός με το αυτοκίνητο, επίσης τα παράθυρα μας πρέπει να είναι κλειστά, να βάλουμε την ανακύκλωση πάλι του αέρα, του εσωτερικού αέρα στην καμπίνα όταν θα πρέπει να μετακινηθούμε, και σε κάθε περίπτωση αν υπάρχουν κλινική συμπτωματολογία όπως αίσθημα δύσπνοιας, έντονου βήχα, πόνος του στήθος, δυσφορία, αδυναμία, σύγχυση, καταβολή, πονοκέφαλος, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας, μεταβαίνουμε σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστερήσεις σε δομή υγείας, έτσι ώστε να πάρουμε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, και κυρίως τα άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ή καρδιαγγειακά θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, και τα άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή βροχικό άσθημα που πλήττονται περισσότερο από αυτό το τοξικό νέφος θα πρέπει να έχουν πάντα τα φάρμακα μαζί τους, και πολλές φορές θα πρέπει να αυξήσουν τη δοσολογία ή να παίρνουν ανακουφιστική θεραπεία.
0: Μάλιστα. Είναι οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες που προφανώς τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλή ενυδάτωση. Πολύ σημαντικό να εφυγραίνουμε το πρόσωπο, τη μύτη αν είμαστε εκεί, να ακολουθούμε τις συστάσεις και τις οδηγίες αυτών που γνωρίζουν να πράττουν στο πεδίο και κυρίως των πυροσβεστικών και των άλλων υπηρεσιών. Δεν κινούμαστε μόνοι μας. Mm-hmm. Φωτιά, αυτό το λέμε γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να γίνεται οργανωμένα και συντονισμένα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, παραμένουμε δίπλα σε ανθρώπους ηλικιωμένους, σε μικρά παιδιά, σε εγγύους. Σε καμία περίπτωση δεν τους αφήνουμε μόνους. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν αυτά τα πράγματα, λέμε κάθε φορά, αλλά ξέρετε πόση μεγάλη αξία έχουν, γιατί τα βιώνουμε καθημερινά.
0: Βεβαίως, και ειδικά όταν είμαστε μέσα σε τέτοια κατάσταση. Μπορεί να το ξεχνάμε όταν δεν συμβαίνει κάτι, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία, ειδικά για τον κόσμο που είναι κοντά τώρα στην περιοχή αυτή, να ακούσουν τις συστάσεις που δίνετε εσείς οι γιατροί. Μάλιστα, κυρία Τσικρικά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Και καλές αντοχές για τον κόσμο, για τον κόσμο εκεί πάνω. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι δίπλα μου η Χρύσα η Μοντανάρη από το τμήμα Διεθνών Ειδήσεων εδώ της, του ΕΡΤ News. Να δούμε και τα άλλα θέματα που έχει η επικαιρότητα. Χρύσα, σήμερα είμαστε με διαφορετική ροή, το λέω από το πρωί. Είμαστε επικεντρωμένοι βεβαίως στις εξελίξεις από την πυρκαγιά πάνω στο Ωραιόκαστρο. Πυρκαγιές είχαμε όμως
1: Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, ναι. Γιατί πάλι θα μπουν και σε περίοδο καύσωνα. Σε συναγερμό είναι και στην Ευρώπη. Στην Πορτογαλία, από την Πορτογαλία να ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία, όπου χιλιάδες στρεματαγείς έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δεκάδες πυρηνά μέτωπα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, ενώ μια καλύτερη κατάσταση βλέπουμε στη Γαλλία. Και αυτό έρχεται ως συνέχεια μετά το σφοδρό κύμα καύσωνα, ενώ επίσης να σημειώσουμε ότι οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν αυτό το κλίμα με τον πύρινο εφιάλτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, φαντάζομαι ότι συνεχίζονται, όχι φαντάζομαι, συνεχίζονται στο Ιράν οι εκδηλώσεις για την,
1: το
0: λαϊκό προσκύνημα επί της ουσίας, ναι.
1: Το λαϊκό προσκύνημα για λοιπόν για τον Χαμενεή συνεχίζεται. Την Πέμπτη θα να πούμε ότι θα είναι η ταφή. Να σας πω τώρα ότι σχετικές δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος μιλώντας στο Άξιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σχολίασε συγκεκριμένα, να σου πω, το πλήθος των Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκεται στην κηδεία, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε με μία βολή, αλλά μετά δεν θα είχαμε με κάποιον να συνομιλήσουμε. Επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να κάνει συνομιλία, ενώ εξέφρασε και μία δυσπιστία για εκείνους οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αυτό το θρήνο. Να σας πω τώρα και να μείνουμε λίγο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Λίγο νωρίτερα έκανε και τις δηλώσεις του με αφορμή την επέτειο για την 4η Ιουλίου ακριβώς στην Ουάσιγκτον. Επένεσε το αμερικανικό όνειρο, είπε ότι αυτό επέστρεψε. Ανατρέχοντας τώρα στην ιστορία, είπε για τα επιτεύγματα της χώρας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πλουσιότερες, είναι ασφαλέστερες. Επίσης είπε ότι οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν ποτέ κανέναν να τους στερήσει την ελευθερία τους. Αυτό δεν θα συμβεί, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη ομιλία καθυστέρησε περισσότερο από μία ώρα, και αυτό γιατί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, της φοδρής καταιγίδες, είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ λίγο νωρίτερα είδαμε και το φαντασμογορικό σοου των πυροτεχνημάτων, κάτι που μας είχαν προειδοποιήσει, μας είχαν προετοιμάσει ακριβώς οι αμερικανικές αρχές.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση που αξίζει να δώσουμε προσοχή. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα μας τα είπες.
1: Νομίζω ότι είμαστε μέχρι στιγμής, είμαστε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσά Μοντανάρη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Επιστροφή στις εξελίξεις από το μέτωπο της Πυρκαγιάς. Στο Ρεόκαστρο θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας μέρα, κύριε Αρτοπιέ. Κύριε Αρτοπιέ, είστε στη γραμμή? Προφανώς έχει πέσει η γραμμή. Δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Απογευματινή, αλλαγές και αυξήσεις στο εφάπαξ, νέο μοντέλο υπολογισμού, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Ο στόχος του Τσίπρα για 20% το φθινόπωρο και οι εφεδρίες του Ανδρουλάκη. Στην Αυγή, σκηνικό ανομαλία στείνει ο Μητσοτάκης από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών, κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και, τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ελπίζει το Μαξίμου, σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Τελικά το Μαξίμου είναι μία φάρσα. Η Ρώση, η Ουκρανία, ο ντόκος και μία παρέτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας, Κογκρέσο, Δικαιοσύνη, Πολιτείες, Πανεπιστήμια, τμήματα του επιχειρηματικού κόσμου διεκδικούν ξανά ρόλο. Πάμε λοιπόν, διακόπτουμε και πάλι για να πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να μας δώσει ακριβώς την εικόνα που επικρατεί τώρα στο πύρινο μέτωπο, στο ωραίο καστρό. Καλή σας μέρα, κύριε Αρτοπιέ, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Τι εικόνα έχουμε?
1: Η εικόνα για μας επιχειρησιακά, μετά από την τιτάνια μάχη που δώσαμε όλο το βράδυ, είναι καλή. Η πυρκαγιά θα ζήσει, προϊόντος του χρόνου.
0: Mm-hmm. Είναι οριοθετημένη πλέον, κύριε Αρτοπιέ?
1: Δεν είναι προς οριοθέτηση. Από τη στιγμή την οποία έχει γίνει σχεδόν περιμετρικός έλεγχος, θα πάμε μέτρο-μέτρο σε όλη αυτή την πυρκαγιά ξανά, για να καταδεστεί κάθε πικρή αιστεία που μπορεί να σιγοκαίει σε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά την οποία είχαμε από χθες το βράδυ 8.30 ώρα. Και λέω 8.30 ώρα γιατί είναι κομβικό το σημείο, το χρονικό σημείο στο οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Διότι είχαμε μόνο λιγότερο από μισή ώρα διάστημα στα ενέργεια μέσα, τα οποία κάναν πολλές. Αλλά με το τελευταίο χώρο της ημέρας έπρεπε να αποχωρήσουν βάσει πρωτοκόλων. Και έτσι οι επίγειες δυνάμεις προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Και έκαναν το καλύτερο δυνατό, το παρακολουθούμε όλη τη νύχτα στους δέκτες μας αυτό που λέτε και το μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί.
1: Προτεραιότητά μας είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και έτσι πορευτήκατε.
1: Και είδατε ότι αυτή η αγροναστική πυρκαγιά μετατράπηκε σε αστική πυρκαγιά στη μίξη του δασικού με τον αστικό ιστό, εκεί κοντά στους μηχανικούς χώρους. Δόθηκε μεγάλη μάχη να μην περάσει η πυρκαγιά μέσα στην Φιλοθέα και την Ακρόπολη. Στο νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα με τη μάχη που δίναμε γινόταν και εκενώσεις με τη βοήθεια και της ελληνικής αστυνομίας, την οποία ευχαριστούμε πάντα δίπλα μας. Έγινε μια πολύ μεγάλη εκένωση στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Και η αστυνομία και ο στρατός δίπλα σας και οι εθελοντές.
1: 157 άτομα με κάποιες ειδικημένες αδυναμίες. Έπρεπε σε πρώτο χρόνο να φέρουμε εκεί πολλά λεωφορεία για να μεταφερθεί αυτός ο κόσμος και να μεταφερθεί σε ιδρύματα και σε χώρους ασφαλής. Πραγματοποιήθηκε αυτό. Είχαμε όλη τη νύχτα τη βοήθεια του ΓΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνέδραμε τις προσπάθειές μας με χρωματουργικά μηχανήματα, με προωθητές γεών, για να ανοιχτούν αντιπυρικές δόνες και να κόψουμε το μέτωπο εκεί όπου μεταδιδόταν η φρεγγελιά λόγω της αμύωτης έντασης των ανέμων. Όλο το βράδυ είχαμε 5 μποφόρ ανακυκλούμενους ανέμους, οι οποίοι έπνεαν πολύ δυνατοί στο σημείο της πυρκαγιάς.
0: Και επιπλέον το μικροκλίμα που εσείς ξέρετε καλά.
1: Πάρα πολύ. Η πυρκαγιά θα πάει καλά, θα σβήσει αυτή η πυρκαγιά. Καλούμε όλους τους πολίτες που ακούν αυτήν την εκπομπή να προσέχουν πάρα πολύ όταν κάνουν υπεύθυνες εργασίες. Ποτέ με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4 και 5 δεν προβαίνουμε ούτε σε θερμές εργασίες, ούτε σε μπάρμπεκιου. Ακόμη και σε γεωργικές εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Έχει αποδειχθεί ότι η αμέλεια αποτελεί το 85 και πλέον τις εκατό των αιτιών των αγροδασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι περισσότερες από αυτές τις πυρκαγιές, αν εξέλιπε η αμέλεια, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αυτό θέλουμε.
0: Και από ό,τι φαίνεται, πάλι από αμέλεια πρέπει να προκλήθηκε αυτή η φωτιά, τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία αυτό δείχνουν. Έχει γίνει μια σύλληψη, έτσι, κυρία Αρτοπιέ?
1: Έχει γίνει μια σύλληψη, σωστά.
0: Και θα πάει εισαγγελέα. Ένας 76χρονος. Και πριν λίγες μέρες, πάλι στην ίδια περιοχή, πάλι από αμέλεια, είχαμε πάλι την πρόκληση πυρκαγιάς που χάσαμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Πόσες φορές το επισημαίνετε και το ξαναεπισημαίνετε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τα αυτιά τους ανοιχτά. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, 4 και 5, όπως σε πολλές περιοχές της χώρας μας είναι.
0: Όλο το 24ωρο είχαμε άλλες 60, κληθήκατε να σβήσετε άλλες 60 πυρκαγιές.
1: 60 πυρκαγιές αγροτοδεσικές σε όλη τη χώρα και 17 στην κεντρική Μακεδονία μετά τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Όμως οι 17 πυρκαγιές ήταν με δείκτη επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση και την έναρξη για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Αυτό το είχαμε. Όλο το 24ωρο χθες σας πληροφορώ, τα συνεργεία της πυροδοσικής έτρεχαν. Πολλές φορές διασπάστηκαν οι δυνάμεις μας και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε δυστυχώς όταν ξεσπούν τα σχέδια πυρκαγιές από αμέλεια, επαναλαμβάνω, κυρίως.
0: Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο καλύτερες από αυτά που αντιμετωπίσατε χθες βράδυ. Μένουμε σε αυτά. Μένουμε στην καλύτερη εικόνα που μας έτσι κι αλλιώς μας δίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Πάμε να τελειώσουμε με τον κυριακάτικο τύπο και να έρθουμε και σε άλλα θέματα σιγά-σιγά, εφόσον η εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι καλύτερη. Σωκράτης Φάμελος, διαβάζαμε την Αυγή. Μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Ουκρανία, το ρίσκο Ζελένσκι, οι υπολογισμοί Πούτιν. Σερβία, η έξοδος του Βούτσιτς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πάμε στο Βήμα. Τα διέξοδα της σταθερότητας, πως η απομείωση του κυρίου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Από τον πόλεμο το Λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον. Τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας, Ηνωμένες Πολιτείες, οι ρογμές στο Έλληνο-Αμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου. Τα μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας, δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης για το Βήμα. Τρομοκρατία, τραγικός απολογισμός, χαμένες ζωές από εμπρισμούς ρουτίνας. Κυριακάτικη δημοκρατία. Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη, παραδίδια μαχητή στον Ερντογάν, τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Απεμπόλυσε το τελευταίο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της χώρας, η Τουρκία παίρνει στα χέρια της τον επιχειρησιακό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Άσκηση βέτο, εδώ και τώρα η μόνη λύση. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο αμπέλι, βαριές καταγγελίες από τους Δερπάνη και Χριστόπουλο. Εκλογική επέτειος, οι 7 συν 3 πληγές του Φαραώ και σχέδια πολιτικής ανομαλίας από το Μαξίμου εν μέσω Θέρους. Από αποτυχία σε αποτυχία τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Και ακόμη ένα φιάσκο, χιλιάδες εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο ντοκουμέντο. Εισαγγελέας, τρεις τελίτσες υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκου. Πόλεμο στη δικαιοσύνη για την προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση της συγκάλυψης για τον γιο του υπουργού. Ο Μητσοτάκης διατηρεί πιστοποίηση βιολογικών, αλλά ο υφυπουργός του τον αδειάζει. Τι είναι το νόμιμο και τι το ηθικό? Θάνος Πλεύρη, συνεχίζω να διαφωνώ με το νόμο για τα ομόφυλα. Μέγαρο Μαξίμου με ερώτα, νόμος και τάξη στην πορεία προς τις εκλογές. Ελεύθερος τύπος. Ο πυρήνας τρομοκρατών του Απιθύτα, οι έρευνες της Ελλάς και τις δολοφονικές επιθέσεις. 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. Σε άλλο θέμα από τον Ελευθερό Τύπο, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και το μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ριζόρτ στην Κέρκυρα, Αλβανός Κρίσος κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο πλανήτης ποντάρει 130 δισεκατομμύρια στο Μουντιάλ. Οι Έλληνες θα παίξουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Στο πρώτο θέμα, όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής. Φεύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Το σύστημα θα λειτουργεί ψηφιακά και χωρίς εντοπιότητα. Φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Η εκκλησία βγάζει ξανά οικόπεδα και κτίρια στην αγορά μετά τις αυξήσεις στις τιμές, αλλά οι μεγάλες συμφωνίες παραμένουν παγωμένες. Ο χάρτης με τα πιο σημαντικά ακίνητα από το Κολωνάκι μέχρι τη Βουλιαγμένη. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε από πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει έως τον Νοέμβριο. Γιώργος Χρούσος, ο γιατρός, ο καθηγητής ενδοκρινολογίας, με την ειδίκευση στο στρες, λέει στην εφημερίδα, ζούμε περισσότερο αλλά γερνάμε πιο γρήγορα γιατί είμαστε στην τσίτα. Στην καθημερινή της Κυρκαιακής, δύσκολη αναχέτηση για τα F-35 το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Πού ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας. Μετά τα πετράλωνα, η μαύρη τρύπα σε ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ. Στο ατελείο της Φωκίωνος Νέγρη, η αναγέννηση της Κυψέλης, ποιοι καλλιτέχνες έχουν μετατρέψει παλιά καταστήματα και διαμερίσματα σε στούντιο, τι τους τράβηξε στη γειτονιά και τι τους ανησυχεί. Έρευνα γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σεζόν. Τηλεπικοινωνίες, η μάχη των οπτικών ινών στα κουτιά των πολυκατοικιών. Τι αλλάζουν στην Αθήνα τα δύο νέα καζίνο. Και παρασκήνιο πίσω από τον εμφύλιο στο κόμμα Καριστιανού. Ακόμη στην καθημερινή, τι λένε οι δικαστές για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Βασικό θέμα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς το Μητσοτάκη, τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Γιατί η φετινή κάθε πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Γιατί οι φετινοί καύσονες προκαλούν παγκόσμια ανησυχία, η νέα εποχή της ακραίας ζέστης. Τι κρύβει το άνοιγμα Σαμαρά σε ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οργισμένες αντιδράσεις από το Μαξίμου. Η ακρίβεια έφαγε τις συντάξεις, μείωση στο δημόσιο σε πραγματικές τιμές. Το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς, τα πλεονεκτήματα του πρώην Πρωθυπουργού έναντι του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχονών σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμη στη γέννα. Στο παρόν, παγίδες στο Κυπριακό. ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνία της Τουρκίας. κλέβουν τα 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Τα άτομα άνω των 60 ετών αντιστοιχούν στο 81% των θανάτων. Τι να προσέχετε για να μην πνιγείτε, ένα θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο και εδώ στην εκπομπή. Τουλάχιστον να κρατήσουμε κάποια από τα θέματα που είχαμε προετοιμάσει, γιατί αλλάξαμε τη ροή της εκπομπής λόγω των εξελίξεων που είχαμε πάνω στο ωραίο καστρό. Και να, ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια, το βασικό θέμα της Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, το προφίλ των δολοφόνων στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Actor Motor Oil, η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, πόσο αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, η νευρική κρίση, το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Και εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου, εκτελεστή των εξαρχείων, επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Αυτά λοιπόν και από τη Real News. Ολοκληρώσαμε και τις εφημερίδες στον κυριακάτικο τύπο της τον κυριακάτικο τύπο της Κυριακής. Είδατε τι παθαίνει κανείς άμα είναι όλη τη νύχτα ξύπνιους παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Συγχωρέστε με λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε να συζητήσουμε εδώ το θέμα των πνιγμών. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για μια χώρα που βρέχεται απ' άκρη σ' άκρη από θάλασσα.

0: Λοιπόν, με αφορμή τα δύο τελευταία περιστατικά σε πισίνα και θάλασσα, αλλά και γενικότερα τα στοιχεία για τους πνιγμούς, πριν από λίγο το διαβάζαμε στο πρωτοσέλιδο εδώ στο Παρόν, που δυστυχώς δεν είναι καλά. Το ξαναλέω, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε μία ναυτική χώρα, μία χώρα που βρέχεται από άκρη σ' άκρη από θάλασσα. Θα συζητήσουμε, θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Νίκο Σπανό. Είναι ναύαρχος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής λιμενικής αστυνομίας και δικαστικός πραγματογνώμων ναυτιλίας. Καλή σας μέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από τον συνάδελφο όμως, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, γιατί χθες ή προχθές κοντέψαμε να χάσουμε πάλι δύο ανήλικα παιδάκια σε παραλία εκεί του Πύργου. Δεν είναι πολλές ημέρες, 2-3 μέρες έχουν περάσει από αυτό που έγινε και στην Μεσσηνία, σε πισίνα, που χάσαμε το 6χρονο αγοράκι, αυτή την τραγωδία που είχαμε. Παναγιώτη, τι έγινε εκεί στη δική σας την περιοχή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον Πύργο. Χθες το μεσημέρι, το μπάνιο δύο ανήλικων παιδιών, δύο αδέλφια 13 και 15 ετών, αγοράκι και ένα κοριτσάκι, το μπάνιο του παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τα υπόγεια ρεύματα στην παραλία της Πιάντας, τον Πύργο, μια πολύ δημοφιλής παραλία, λαϊκή παραλία με πολύ κόσμο, τα υπόγεια ρεύματα τράβηξε τα παιδιά προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να βγουν πολύ ανοιχτά μέσα στη θάλασσα, πάνω από 100 μέτρα απόσταση από την ακτή, να κινδυνεύσει κυρίως το κοριτσάκι, το αγοράκι να προσπαθεί να βοηθήσει την αδερφή του και να κινδυνεύσουν και τα δύο. Άμεσα ο ναυαγωσός αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και πήγε μέσα για να μπορέσει να τραβήξει τα παιδιά. Ευτυχώς, για καλή τύχη όλων, εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν και παραφέρει ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά ήταν εκεί για να κάνει τον μπάνιο του, και αντιλήφθηκε και αυτός τι γίνεται, είδε την προσπάθεια του να απαγωσώσει, βούτυξε αμέσως και αυτό για να βοηθήσει το αγοράκι. Ενώ να απαγωσώσει, έβγαλε έξω το κοριτσάκι. Έτσι και οι δύο ταυτόχρονα κατάφεραν να βγάλουν έξω άμεσα τα δύο τα παιδάκια. Τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχαν και πάρα πολύ νερό. Τα βοήθησαν και ψυχολογικά, ήταν τρομαγμένα πάρα πολύ. Ειδοποίησαν αμέσως τα ασθενοφόρα για να έρθουν στην παραλία.
0: Συγγνώμη, ενήλικας δεν ήταν μαζί τους?
1: Ήταν η μητέρα τους έξω.
0: Και πώς διέφυγαν της προσοχής της?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη. Ο ναυαγωσός μας είπε ότι είχε κάνει μια προειδοποίηση και στη συνέχεια έβαλε
0: και είναι μια δουλειά. Περιοχή, είναι μια θάλασσα που έχει ρεύματα. Τι παραλία είναι αυτή?
1: Μια θάλασσα που τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια, ότι σε τέτοιες ημέρες με συννεφιά και με ισχυρό άνεμο πρέπει να προσέχουμε. Είναι ανοιχτή θάλασσα, δεν είναι κόλπος ή κολπίσκος, είναι ανοιχτή θάλασσα. Και συνέχεια πήγε η κοκκίνη σημαία για περίπου 3 ώρες. Η παραλία ήταν κλείστη, δεν ήταν για κολύμπη, ήταν μόνο για να κάτσει κάποιος έξω. Τα παιδάκια ήταν με τη μητέρα τους. Κατάφεραν ευτυχώς οι ναυαγωσώστες και οι διασώστες να βγάλουν έξω τα δύο παιδάκια. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. Μόνο λίγο το αγοράκι πιει παραπάνω νερό και χρειάστηκε να παραμείνει λίγο περισσότερο στο νοσοκομείο. Ευτυχώς αυτό το συμβάν.
0: Είχαν Άγιο Παναγιώτη. Αυτό. Αυτό που λέμε, αυτό που λέει ο λαός.
1: Είμαστε τυχεροί, γιατί ήταν κι άλλος ένας άνθρωπος με ικανότητα αστιδιάσωση εκείνη την ώρα στην παραλία.
0: Γιατί πάλι καλά.
1: Και από κινδύνευαν. Οπότε ευτυχώς αφεύχθη η τραγωδία.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν στέκονται πάντα τυχερά τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Είδαμε τι έγινε στη Μεσσηνία. Παραπάτησε τα αγοράκι, έπεσε μέσα στην πισίνα. Δυστυχώς χάθηκε ένα 6χρονο παιδάκι. Κύριε Σπανέ, τι δεν κάνουμε καλά?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, κυρία Καραμίτσου, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όλα γίνονται καλά. Όλα έχουν να κάνουν πραγματικά με την πρόληψη, τη σοβαρή πρόληψη καταρχάς, για να μην έχεις οποιοδήποτε ατύχημα. Τα γνωρίζουμε κάθε χρόνο ότι οι πνιγμοί στη θάλασσα, δυστυχώς, ή ακόμα και στις πισίνες, πρωτίστως έχουν να κάνουν όχι με παθολογικά αιτία, όσο με λάθη τα οποία γίνονται. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα ήθελα να προσθέσω ότι ο ναυαγωσώστης δεν είναι μια τυπική παρουσία σε μια παραλία ή σε μια πισίνα. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να υπάρχει εκεί να αποτρέψει το μοιραίο, γιατί όλα αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα. είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό.
0: Δεν μένουμε όμως σε αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Σίγουρα στις πιο οργανωμένες, εκεί που πάει περισσότερος κόσμος, επιβάλλεται να υπάρχει. Αλλά όταν έχουμε μικρά παιδιά, όταν έχουμε ηλικιωμένους, ακόμα και οι ίδιοι, πέρα από το ότι πρέπει να προσέχουμε αυτά τα άτομα, ακόμη και τον εαυτό μας όμως πρέπει να τον προσέχουμε εμείς, κύριε Σπανέ.
2: Σωστό. Όπως είπατε, η ασφάλεια δεν είναι μόνο στο ναυαγοσώστη, γιατί ο ναυαγοσώστης έχει μια μεγάλη περιοχή να ελέγξει και πολλές φορές δεν προλαβαίνει κιόλας να ανταπεξέλθει σε κάθε πνιγούνα. Έτσι να το λέμε, καλύπτει μια περιοχή 300 μέτρα δεξιά, 300 μέτρα αριστερά. Υπάρχουν, όπως είπατε πολύ σωστά, μη οργανωμένες παραλίες οι οποίες δεν έχουν την υποχρέωση του ναυαγοσώστη. Άρα είναι και μια υποχρέωση, θα έλεγα, ευθύνη και εμάς τον ίδιο των πολιτών, αλλά και των γονέων. Γιατί τα μικρά παιδιά απαιτούν συνεχή και αδιάκοπη επίβλεψη. Δεν αρκεί να έχουμε να έχουμε το νου μας. Πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι παιδιά, και να τα έχουμε προστατεύσει με διάφορα μέσα. Γιατί ξέρετε, κυρία Καραμίτζου, στη θάλασσα αρκούν λίγα δευτερόλεπτα προσεξίας για να συμβεί το κακό. Και αυτά τα δευτερόλεπτα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Επίσης άκουσα, πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφός σας, ότι σε παραλίες μπορεί να δούμε την κόκκινη σημαία. Αν υπάρχει κόκκινη σημαία, δεν πλησιάζουμε καν το νερό στην παραλία. Όχι να μπούμε στο νερό μέσα. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε τολμήσει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Στη θάλασσα, κύριε Καραμίτσου, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Όπως ξεκίνησα, υπάρχει μόνο πρόληψη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και για αυτόν τον σκοπό υπάρχει βέβαια και η αστυνόμευση.
0: Δηλαδή, αν αντιληφθούμε και δώσουμε λίγη σημασία στα νούμερα, 378 άτομα ετησίως χάνονται από πνιγμούς. Είναι φοβερό το νούμερο.
2: Εγώ έχω έχω πραγματικά στατιστικά στοιχεία από το 2024, αν θέλετε. Το 2024 χάθηκαν 388 συνανθρωποί μας.
0: Ακόμη περισσότερο πρόβλημα.
2: Το 2025, 357, σας λέω ακριβώς τα νούμερα στα άλλα. Και μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 60. Μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μικροχρονικό διάστημα, θερινή περίοδο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάντα ξεπερνάμε το νούμερο 3, το 300 δηλαδή, το τριψήφιο. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό, είναι μεγάλο νούμερο για τη χώρα μας. Σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά έχουμε κανόνες στη θάλασσα και κανόνες βέβαια αστυνόμευσης και κάλυψη γενικότερα. Πάνω απ' όλα, όπως είπα, υπάρχει πρόληψη. Οφείλω να τονίσω και κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ και δεν είναι τωρινό, είναι παλιότερο και ως διευθύνης εγώ λιμενικής αστυνομίας το είχαμε διαμορφώσει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, μιλάω για παιδιά πάντα, το πρόγραμμα που λέτε προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια ως λιμενικό σώμα, Υπουργείο Ναυτιλίας με το Υπουργείο Παιδείας, και πετύχαμε να εκπαιδεύουμε προθερινής περίοδου δημοτικά σχολεία και γυμνάσια όλης της χώρας, με ειδικά εγχειρίδια και με συναδέλφους οι οποίοι πήγαιναν στους χώρους αυτούς, ώστε να δώσουν την πρώτη εικόνα στα παιδιά το πώς πρέπει να λειτουργούν όταν πηγαίνουν γενικά στο νερό, είτε είναι θαλασσινό είτε είναι σε πισίνα. Και αυτό πρέπει να βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά στο να μπορούν να έχουν μια πραγματικά γνώση της σοβαρότητας του κινδύνου του υγρού στοιχείου που αντιμετωπίζουν όταν πηγαίνουν.

0: Δεν μακριά από τις ακτές δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο. Υπάρχουν σημεία που μπορούν να μας απομακρύνουν με ένα θαλάσσιο ρεύμα το οποίο δεν γνωρίζουμε. Όπως ξέρετε, δεν τρώμε φαγητό, δεν πίνουμε, δεν μπαίνουμε απότομα στο νερό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε. Είναι ένας κώδικας ο οποίος πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά για να μην βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση μέσα στο νερό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, σας είπα, να πνιγεί ένας άνθρωπος σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ πνίγονται άνθρωποι σε ένα-δύο μέτρα κοντά από τις ακτές. Τι μου λέτε τώρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και ειδικότερα τα παιδιά, τα οποία ναι μεν τα ενημερώνουμε, αλλά καταλαβαίνετε, η προστασία του γονέα είναι απαραίτητη και δεν αφήνουμε το παιδί χωρίς την να το βλέπουμε. Δεν είναι θέμα να υπάρχει κόσμος, δεν είναι θέμα να υπάρχει να παγουσώσεις, είναι η πρόληψη, είναι η φροντίδα που πρέπει να έχουμε εμείς σαν γονείς προς τα παιδιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό να το λέμε έτσι, για να το προστατεύσουμε.
1: Κύριε Σπάνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι εξαιρετικά σημαντικά να τα θυμίζουμε αυτά συνεχώς στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Και επίσης να δώσουμε και μια εικόνα ότι προσέχουμε και αυτοί που μας ακούνε, όσοι είναι με τα ταχύπλοα, αποφεύγουμε τους λουόμενους πάνω από 100-200 μέτρα, δεν πλησιάζουμε σε παραλίες, δεν πλησιάζουμε σε χώρους όπου υπάρχουν λουόμενοι, μακριά, χωρίς κανένα ενδιασμό. Οποιοδήποτε παραβιάζει τέτοιες διατάξεις, υπάρχουν και αυστηρές κυρώσεις.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανέ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Πανός, ο Ναύαρχος, εν αποστρατεία, πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και δικαστικός πραγματογνώμων Ναυτιλίας.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε θέμα που έχει να κάνει με τη θάλασσα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Χρήστος Καλής, συναντιδήμαρχος Λοκρών. Θα πάμε σε ένα πολύ κοντινό προορισμό παραθαλάσσιο εδώ στην Αθήνα. Στον Θεολόγο, στη Μαλεσίνα, απέχουν μόλις μία ώρα και 15 λεπτά περίπου από την Αθήνα. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε προβληματισμός για την ύπαρξη μόβ μεδουσών στον Εβοϊκό, όπως άλλωστε και στον Παγασιτικό και σε πολλές άλλες περιοχές. Οι επιστήμονες και εδώ στην εκπομπή έχουμε βγάλει, το αποδίδουν στην κλιματική κρίση, στην μεγαλύτερη θέρμανση σε σχέση με παλαιότερα της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σε συνεργασία λοιπόν με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με συγχωρείτε, οι Δήμοι θωρακίζουν κάποιες από τις παραλίες τους με πλωτά φράγματα. Για να πάμε λοιπόν στον κύριο Χρήστο Καλή, τον αντιδήμαρχο εκεί του Δήμου Λοκρών, να δούμε πώς έχει η κατάσταση, τι έχουν κάνει σε αυτόν τον όμορφο και κοντινό προορισμό, που τον έχουμε γνωρίσει κυρίως μέσω της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά στη συνέχεια ήρθαν πολλοί επώνυμοι εκεί στην περιοχή σας, κύριε Καλή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας τι
1: γίνεται. Σχετικά με τα πλωτά φράγματα, στο Δήμο Λοκρών έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες και θα μπουν και στις 5 γαλάζιες σημαίες πλωτά φράγματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουμε από Αρκίνησα και Λιβανάτες και συνεχίζουν μέχρι και Βλυχάλα, στη Μαλεσίνα.
0: Μάλιστα. Ο Θεολόγος είναι έξω από αυτό.
1: Ο Θεολόγος δυστυχώς είναι έξω.
0: Ποιο είναι το κριτήριο, πώς επιλέξατε τις παραλίες στο Δήμο?
1: Παραλίες που είναι, που έχουν γαλάζια σημαία θα πούνε.
0: Α, μάλιστα. Το κριτήριο είναι η γαλάζια σημαία,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλές μεδούσες, απλώς ο κόσμος λίγο έχει τρομοκρατηθεί. Εγώ καλώς είναι κάθε φορά μπάνιο, πολύ λίγες μεδούσες υπάρχουν. Προκαλώ τον κόσμο να έρθει να κάνει μπάνιο άφοβα.

0: Εγώ έκανα μπάνιο, ήμουν στην περιοχή σας τις προάλλες. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Στο Θεολόγο δεν, 2-3 μπάνια που έκανα εκεί δεν, καθόλου δεν υπήρξε πρόβλημα. Και στην όμορφη παραλία της Λεκούνας επίσης δεν υπήρχε ουσιαστικό θέμα. Παρόλο αυτό ο κόσμος, πρέπει να το πω αυτό, ήταν προβληματισμένος. Δηλαδή με το που έφτανε κάποιος στην παραλία, ρωτούσε αν υπάρχουν μέδουσες. Υπήρξε μια περίοδος που ήταν πολύ περισσότερες προφανώς και γι' αυτό υπήρξε θέμα. Λοιπόν, καλό είναι το γεγονός ότι προσπαθείτε τουλάχιστον να θωρακίσετε κάποια περιοχή για τους ηλικιωμένους, για τα μικρά παιδιά που δεν είναι πάντα η προσοχή τους όπως μπορεί να είναι ενός ανθρώπου που... μάλιστα, από τουρισμό πώς πάτε εκεί?
1: Από τουρισμό έχουμε πολύ κόσμο, κυρίως στο τρίμηνο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Είναι κοντινός προορισμός και συνήθως έρχονται...
1: Είναι κοντινός προορισμός και είναι πραγματικά πολύ ωραία και στο Θεό και στις παραλίες της Λεκούνας, Λιχάρας. Έχουμε ωραίες παραλίες, να το τονίσω. Έχουμε καλό φαγητό.
0: Το ψάρι του Εβοϊκού φημίζεται.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί και είναι γνωστές οι ψαροταβέρνες στην περιοχή σας. Λαγοκέφαλους δεν έχετε?
1: Λαγοκέφαλους όχι. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει να πει κάτι. Να έρθει ο κόσμος άφοβα. Εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε για το καλύτερο. Να έχουμε τις παραλίες καθαρές. Να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Ασφάλεια.
0: Ένα μέγιστο ζήτημα είναι αυτό. Και είναι ένας γρήγορος, άμεσος προορισμός, κοντινός, ναι, που μπορεί να έρχεται ο κόσμος. Καταλήματα υπάρχουν?
1: Υπάρχουν καταλήματα, θέλω να πω, την ιδανική επιλογή για οικογένειες αλλά και επισκέπτες που ζητούν ήρεμες διακοπές. Το σύν είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Εγώ είδα ότι έχει πολλές επιλογές και πιο ήρεμες παραλίες και παραλίες που μπορείς να απομονωθείς αν θες και παραλίες με τα μπαράκια και τις ξαπλώστρες. Έχει επιλογές.
1: Έχει και νυχτερινή ζωή.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε πολλούς λόγους λοιπόν για να έρθουμε στην περιοχή σας που θωρακίζετε πλέον και με τον τρόπο που μας λέτε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καλή, σας ευχαριστούμε. Πέστε μου γρήγορα.
1: Όποιος έρθει, είμαι σίγουρο ότι θα ξανάρθει πάλι, θα του αρέσει πάρα πολύ.
0: Το λέω και εγώ αυτό. Το συστήνω και εγώ αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τουλάχιστον να ακούσουμε και κανένα άλλο θέμα, γιατί από το πρωί, από χθες βράδυ, μάλλον, ακούμε συνεχώς για το θέμα με τις φωτιές και έτσι θα κλείσουμε. Είναι μεν καλύτερα τα πράγματα. Να, για του λόγου του αληθές, ο συνάδελφος, ο Φέδων Τομόσογλου, στην άλλη άκρη της γραμμής. Φέδωνα.
2: Καλημέρα. Πράγματι μπορώ και εγώ να επιβεβαιώσω ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Έχουμε συνεχείς διελέσεις των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της πυροσβεστικής πάνω από τα ενεργά μέτωπα. Αυτή τη στιγμή ένα είναι το μεγάλο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Και αυτό είναι σε ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα ήδη ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Φιλοθέης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια άμεση κατάσταση τις επόμενες ώρες. Ήδη βλέπουμε ότι καθαρίζει και όλο το τοπίο που πάνω από το εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα ήταν πολύ έντονοι οι μαύροι καπνοί που έβγαιναν από το σημείο και είχαν καλύψει μάλιστα και ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Όσο περνούν οι ώρες και όσο τα εναέρια έχουν πέσει πλέον για τα καλά στην μάχη, φαίνεται ότι έχουμε μια ολοένα και βελτιωμένη, ολοένα και καλύτερη εικόνα από τα σημεία.
0: Με αυτή την αισιόδοξη εικόνα θα κλείσουμε. Σκέφτομαι πώς ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή στις 5 το πρωί και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας που μετέδιδε και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του ΕΡΤ News, πώς ήταν τα πράγματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη η κατάσταση. Τώρα πλέον οι άνθρωποι βέβαια θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό που έχουν να αντικρίσουν και με αυτό που αφήνει πίσω η φωτιά. Αλλά το λέμε, το ξαναλέμε, προέχει η ζωή των ανθρώπων και η ασφάλεια των ανθρώπων. Όλα τα άλλα γίνονται, ξαναγίνονται, όπως και αν έχει. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 7:57, είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία από τη Μητρόπολη της Αθήνας, από τη Ματίνα Καραμίντζου, που ήταν από τις 5 το πρωί στον αέρα εδώ του ΕΡΤ News Radio, τον Νίκο Ψωμιάδη, που μας σας βοήθησε στον ήχο και τη Δέσποινα Σαρκίρη. Να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Όπως ακούσατε και από τους μετεωρολόγους και από την πυροσβεστική, από τον κύριο Αρτοπιό, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε 6 περιφέρειες. Προσοχή, και αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ήρθε από ανθρώπινη αμέλεια. Προσοχή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου πλέον έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το ενεργό μέτωπο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι εναέριες ρήψεις νερού από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τα καναντέρ συνεχίζουν με αμύωτη ένταση της ρήψης. Παράλληλα στην επιχείρηση συμμετέχουν η περιφέρεια, ο στρατός, η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και υγειονομική κάλυψη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με τραυματισμό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με επικίνδυνη συμπεριφορά του οχήματός του, ενώ διερευνάται αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Χθες απεστάλησαν 4 μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους Ανθούπολης και Φιλοθέης για άμεση απομάκρυνση και λήψη μέτρων προστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθενται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4 περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας αιχμηρά σχόλια. Είναι όλοι εκεί, μία βολή και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Από την πλευρά του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ καλή την επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία, επαναφέροντας το αίτημα για αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντόνετσκ, πρόταση που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμη, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medeas Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
12: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δέομεθ αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθεί.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του φιλοχρίστου στράτου και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών,

της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων, των εν φυλακές εξορίες, πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία, ευρισκομένων αδελφών ημών, των εν πολέμης δοκιμαζομένων και των εν απάσης

τον εν τη επισκοπή Ευρύπου αρχιερατευσάντων, τον μακαρίων και ημνίστων κτητόρων του πανσέπτου μητροπολιτικού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιώντε και μόνο τον υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντων, τον αημνίστων ιερέων, τον ιερατευσάντων,

Τον μονογενή, τον εκ του πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού.

Βασιλείας, ουδέστε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, ζωζομπιόν, που εκ του Πατρός εχορευόμενο, σωστή Πατρή και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

Ακατάληπτος Αΐων, ους αυτούσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ου καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου υπέρ πάντων.

ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και επί εσύ παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάψια τερωτά. Τον επινή

παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης κερσί, ευχαριστή σας, ευλογή σας, Αγιά σας, πλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου

Μετά που διπνήσε, λέγον, πείετε εξ αυτού.

τριημέρου Αναστάσεως, εις εις ουρανούς αναβάσεως, εις εκ δεξιών καθέδρας, εις Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τέτελειον
1: εξαιρέτως της Παναγίας.

φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθούν εξομάλου σου, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

και από θρόνου δούξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος προ...

όταν στα Άγια Ευαγγέλια «Θεοφιλέστατε δέσποτα» γίνεται λόγος για την απαλλαγή των ανθρώπων από την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, οι Άγιοι Ευαγγελιστές θέλουν να διατρανώσουν την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να καταλύσει, να διαλύσει, να αφανίσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ο Κύριος Ιησούς συναντήθηκε με τους δύο δαιμονιζομένους των Γεργερσινών, αυτοί κραυγάζοντας του είπαν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού?» Ποια σχέση δηλαδή υπάρχει μεταξύ ημών των πονηρών πνευμάτων και σου, του Υιού του ζώντος Θεού? Ήλθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς? Ήλθες εδώ πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα κρίνεις με την δικαιοσύνη και την αγάπη σου τους πάντας και τα πάντα, για να μας βασανίσεις? Βασανισμός στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός δεν πάβει να αγαπά ακόμη και αυτούς που τον εχθρεύονται, και δεν πάβει να μας διδάσκει με την άκρα ταπείνωσή του και με τον σταυρό του ότι δύναμις, θρόνος, δόξα του Θεού είναι η ταπείνωσή του, δηλαδή η θυσιαστική αγάπη του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο Κύριος καταλύει τις δυνάμεις του σκότους. Όμως, επειδή ζούμε σε αυτόν τον βίο, στην ιστορική πραγματικότητα, στο τώρα, και απεκδεχόμεθα την ερχομένη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να μη αντιμετωπίσουμε την κακότητα των πονηρών πνευμάτων, την δολιότητα, την διαβολή, την συκοφαντία, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Όμως, όταν όλα αυτά αντιμετωπίζονται με την δύναμη του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού,

Προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του προσώπου που είναι γεμάτο από αγάπη, από φως, από καλοσύνη, από ταπείνωση, από θεία δύναμη, και εμπνέει και όλους εμάς σε αυτές τις μορφές της θείας δόξης. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός μεγάλου οσίου, του οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και ο οποίος ίδρυσε την πρώτη και μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους, αυτήν της Μεγίστης Λαύρας. Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται από τους υμνογράφους και την εκκλησιαστική παράδοση δαιμονοκαταλύτης, γιατί όπως όλοι οι Άγιοι διαλύει τα έργα του σκότους και με τις ευχές του δίνει σε όλους μας την δύναμη να ζούμε την ζωή, την αγάπη και την δύναμη του Χριστού. Ο Άγιος Αθανάσιος διήλθε την ζωή του με πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις. Μάλιστα ήταν βίαιο και το τέλος του. Ενώ είχε ανέλθει δηλαδή σε κάποια σκαλοσιά για να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονταν στο καθολικό της Μονής, κατέρευσε και καταπλακώθηκε από τα οικοδομικά υλικά. Πριν συμβεί αυτό, είχε πει στους μαθητές του, στους μοναχούς της Μονής του, «Με αυτό που πρόκειται να συμβεί, μη σκανδαλιστείτε, διότι άλλος γάρ της ανθρώπης νοούνται τα ορώμενα και άλλος το Θεό οκονόμηται». Δηλαδή, διαφορετικά εξηγούν, ερμηνεύουν, κατανοούν οι άνθρωποι αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και μέσα τους, και διαφορετικά προνοεί ο Θεός για αυτά, ο οποίος οικονομεί την σωτηρία μας. Και θα πει κάποιος, αδελφοί μου, «Μα εγώ σαν άνθρωπος φθαρτός και επίκυρος, εφήμερος, που υπόκειμαι στην ασθένεια και τον θάνατο, πώς να κρίνω αυτά που συμβαίνουν στην ζωή μου, πώς να αξιολογήσω την ασθένειά μου, τις θλίψεις, τις αδικίες, τους πειρασμούς, τις αντικσοότητες. Είναι ανθρώπινα τα κριτήρια μου. Όλα αυτά τα αξιολογώ με την σκέψη, με το νου και με το μυαλό μου». Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι βίωσαν σε μέγιστο βαθμό την παρουσία του Θεού στην ζωή τους, και μας λένε: «Μοναδικό κριτήριο για να αξιολογούμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας και στην ζωή μας γενικότερα, δεν είναι μόνον το μυαλό, η σκέψη, ο νους μας, αλλά είναι ένα κριτήριο που υπερβαίνει όλα αυτά, το κριτήριο της πίστεως και της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πορεύει

συμπορεύεται στην ζωή του με αυτό το κριτήριο της απολύτου εμπιστοσύνης στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για την ζωή και την σωτηρία μας, τότε δεν αστοχεί, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, αλλά ελπίζει. Είναι γεμάτος από χαρά, προσδοκία και αγάπη στο πρόσωπο αυτού που γνωρίζει ότι τον αγάπησε έως αυτού του σημείου που έφτασε να θυσιάσει δηλαδή την ζωή του για την σωτηρία όλων μας. Γι' αυτό και όταν είπαν κάποτε στον Άγιο των ημερών μας τον Όσιο Παΐσιο ότι ο Θεός δεν μας αγαπά, μας έχει εγκαταλείψει, τους απήντησε μάλιστα: θα είχατε δίκαιο εάν δεν είχατε τον νου σας, το βλέμμα σας στραμμένο στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον Εσταυρωμένο, ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια του και είναι έτοιμος να μας αγκαλιάσει και να μας περιβάλλει με την Θεία του δύναμη. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα. Κριτήριο της ζωής μας να μην είναι μόνο η πεπερασμένη λογική μας, αλλά η πίστη, η αγάπη και η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Και ευχηθείτε αυτή η σχέση μας με τον Θεό να ομορφαίνει την ζωή μας και να ακτινοβολεί και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να τους προσελκύσουμε στην αγάπη και την πίστη του Χριστού.

0: Χριστό το Θεό.
1: Ευχαριστούμε εις Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούσα ημέρα και εξίωσε ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε και αγιάζων τους επίσης είπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισε μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρθους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και του Ιερομάρτυρος Κοζουμά του Αιτωλού, των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών Αθανασίου του Ενάθος και Λαμπαδού

0: με τις πατρικές ευχές του ποιμενάρχου μας, μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου ημών Ιερωνήμου, η Αγία Τριάς να διαφυλάτει, να σκέπει και να ευλογεί πάντα σημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Τώρα στο earthecho.gr και το earthecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Στις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού. Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς? Τώρα στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο της δολοφονικής επιχείρησης.

0: τουριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση και συνδέει μάλιστα την υπόθεση με τη συνολική κυβερνητική επιλογή σύγκρουσης με την ανομία, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει στα χρόνια του διχασμού. Ο κ. Μητσοτάκης καλεί παράλληλα το πολιτικό σύστημα να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στον τοξικό και διχαστικό λόγο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε πως εφαρμόζεται πλαφόν τιμών σε 2.000 προϊόντα για το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μέτρα στήριξης όπως η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί και η ολοκλήρωση πληρωμών στους αγρότες. Πρόσθεσε πως με ρύθμιση καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας, διασφαλίζοντας το 70% της σύνταξης. Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει, η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη μετατροπή του brain drain σε brain gain, με περισσότερους Έλληνες να επιστρέφουν στη χώρα. Παράλληλα, για τον τομέα της υγείας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και καλύπτονται 962 νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με απαγόρευση κυκλοφορίας για τους κάτω των 17 ετών. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα με υφάσματα, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Τα ενέργεια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις με τα αεροσκάφη Κάναντερ και τα ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πύρι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει φάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Κίνδυνο πυρκαγιάς τίθενται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ερτ Ιωάννινα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Κόρου. Κυριακή.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη μας κυριακάτικη συνάντηση εδώ από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Είμαι η Βάσο Γκόρου και για την επόμενη ώρα σας προσκαλώ να ταξιδέψουμε μαζί. Όχι σε κάποιον μακρινό προορισμό, αλλά σε κάτι που όλοι έχουμε και όλοι μοιραζόμαστε. Το χρόνο. Όχι το χρόνο που δείχνουν τα ρολόγια, αλλά το χρόνο που ζούμε. Γιατί υπάρχουν μέρες που κυλούν τόσο γρήγορα, ώστε το βράδυ αναρωτιόμαστε πότε πέρασαν. Και υπάρχουν άλλες που μοιάζουν να απλώνονται μπροστά μας αργά και γενναιόδωρα, αφήνοντάς μας χώρο να παρατηρήσουμε, να θυμηθούμε, να χαμογελάσουμε. Και αν υπάρχει μια εποχή που αλλάζει τη σχέση μας με το χρόνο, αυτή είναι το καλοκαίρι. Όχι γιατί αλλάζει η διάρκεια της ημέρας, αλλά γιατί αλλάζει ο τρόπος που τη ζούμε. Το φως κρατά λίγο περισσότερο. Οι κουβέντες παρατείνονται. Οι βόλτες δεν έχουν πάντα προορισμό. Και τα βράδια μοιάζουν σαν να μην βιάζονται να τελειώσουν. Σαν να μας ψιθυρίζει το καλοκαίρι, πως έστω για λίγο μπορούμε να αφήσουμε το ρολόι στην άκρη. Ίσως γι' αυτό όταν αναπολούμε τα καλοκαίρια της ζωής μας, δεν θυμόμαστε ημερομηνίες, θυμόμαστε πρόσωπα, θυμόμαστε ήχους, μυρωδιές, μια αυλή που μοσχοβολούσε για σεμί, ένα τζιτζίκι που δεν σταματούσε να τραγουδά, μια βόλτα που ξεκίνησε χωρίς σχέδιο, ένα βιβλίο που διαβάστηκε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, ένα ηλιοβασίλεμα που κανείς δεν βιαζόταν να αφήσει πίσω του, γιατί ο χρόνος μετριέται με λεπτά και ώρες. Μετριέται με στιγμές που αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα μας. Σήμερα λοιπόν στην Κυριακή Γιορτή και Σχόλη θα αναζητήσουμε αυτόν το διαφορετικό χρόνο. Θα θυμηθούμε πως κυλούσαν τα καλοκαίρια όταν οι ώρες έμοιαζαν ατελείωτες. Θα ακούσουμε τους ήχους που κάποτε μας έλεγαν τι ώρα είναι, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξουμε το ρολόι. Θα μιλήσουμε για τις μικρές τελετουργίες του ελληνικού καλοκαιριού, για τα καφενεία όπου ο χρόνος κυλά πιο αργά και για τα βιβλία που μας κράτησαν συντροφιά κάτω από μια σκιά ή δίπλα στη θάλασσα. Γιατί ίσως το μεγαλύτερο δώρο του καλοκαιριού να μην είναι οι διακοπές. Ίσως να είναι ότι μας θυμίζει πως η ζωή δεν είναι μόνο όσα προλαβαίνουμε να κάνουμε, είναι και όσα προλαβαίνουμε να ζήσουμε. Μείνετε μαζί μας. Για την επόμενη ώρα ας αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει αλλιώς. Στην παρουσίαση της εκπομπής είναι η Βάσο Γκόρου, στη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Καλή σας ακρόαση.

0: Λένε πως ο χρόνος περνά το ίδιο γρήγορα για όλους. Κι όμως αν το καλώς σκεφτούμε δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει ο χρόνος που μετρά το ρολόι. Και υπάρχει ο χρόνος που μετρά η καρδιά. Ο χρόνος του ρολογιού δεν αλλάζει ποτέ. Ο χρόνος της ζωής όμως αλλάζει συνεχώς. Άλλοτε κυλά σαν νερό και άλλοτε μοιάζει να σταματά. Θυμάστε πόσο μεγάλες μας φαίνονταν οι καλοκαιρινές μέρες όταν ήμασταν παιδιά. Ξυπνούσαμε νωρίς, παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και όταν έπεφτε ο ήλιος είχαμε ακόμα την αίσθηση πως η μέρα δεν είχε τελειώσει. Λες και κάθε καλοκαίρι ο χρόνος γινόταν λίγο πιο γενναιόδωρος. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι μεγαλώνοντας ο εγκέφαλός μας συνηθίζει τις εικόνες και τις εμπειρίες. Οι μέρες μοιάζουν να περνούν γρηγορότερα γιατί όλο και λιγότερα πράγματα μας εκπλήσουν. Στην παιδική ηλικία συμβαίνει το αντίθετο. Σχεδόν κάθε μέρα είναι μια ανακάλυψη. Κι ίσως γι' αυτό τα καλοκαίρια εκείνων των χρόνων μοιάζουν ατελείωτα, όχι γιατί διαρκούσαν περισσότερο, αλλά γιατί ήταν γεμάτα από πρώτες εμπειρίες. Το πρώτο καρπούζι, το πρώτο μπάνιο, το πρώτο παγωτό. Μεγαλώνοντας όμως, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσαμε να γεμίζουμε τις μέρες μας με υποχρεώσεις. Το ημερολόγιο απέκτησε περισσότερες σημειώσεις, το κινητό περισσότερες ειδοποιήσεις και το ρολόι άρχισε να καθορίζει σχεδόν κάθε μας κίνηση. Ξεκινήσαμε να λέμε όλο και συχνότερα μια φράση που μάλλον δυστυχώς χαρακτηρίζει την εποχή μας. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να δω τους φίλους μου. Δεν προλαβαίνω να τηλεφωνήσω. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω, να περπατήσω λίγο περισσότερο. Σαν να έγινε η ζωή ένας συνεχής αγώνας δρόμου. Το καλοκαίρι όμως έχει μια παράξενη δύναμη. Μας υπενθυμίζει πως δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Υπάρχουν ώρες που απλώς περνούν και υπάρχουν ώρες που μένουν. Μπορεί να καθίσουμε 10 λεπτά σε ένα παγκάκι βλέποντας τη θάλασσα και να νιώσουμε πιο γεμάτη από ότι ύστερα από μια ολόκληρη μέρα γεμάτη υποχρεώσεις. Μπορεί μια συζήτηση με έναν αγαπημένο άνθρωπο να κρατήσει μισή ώρα και να τη θυμόμαστε για χρόνια. Μπορεί ένα ηλιοβασίλεμα να διαρκέσει λίγα μόνο λεπτά και όμως να μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγάλο μάθημα του καλοκαιριού. Ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο με το χρόνο που περνά, μετριέται με το χρόνο που έχει νόημα. Ο Οδυσσέας Ελίτης αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στο ελληνικό φως. Για εκείνον το καλοκαίρι δεν ήταν απλώς μια εποχή. Ήταν ένας τρόπος να βλέπει τον κόσμο. Ένας τρόπος να ανακαλύπτει την ομορφιά στα απλά και καθημερινά. Ίσως γι' αυτό το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να μας συγκινεί βαθιά. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, δεν είναι μόνο η θάλασσα. Είναι ότι έστω για λίγο μας επιτρέπει να ξαναβρούμε ένα ρυθμό ζωής που κάπου στην πορεία αφήσαμε πίσω. Να πιούμε έναν καφέ χωρίς να βιαζόμαστε. Να καθίσουμε λίγο περισσότερο στο τραπέζι. Να κάνουμε μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Να διαβάσουμε λίγες σελίδες από ένα βιβλίο επειδή το θέλουμε και όχι επειδή πρέπει. Ίσως τελικά ο χρόνος δεν είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο. Ίσως αυτό που μας λείπει είναι η διάθεση να τον ζήσουμε. Και το καλοκαίρι επιστρέφει κάθε χρόνο για να μας το θυμίσει. Όχι αλλάζοντας τις ώρες, αλλά αλλάζοντας εμάς.
1: Ναι, αυτό είναι.

Υπήρξε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν τόσο συχνά το ρολόι. Όχι δεν υπήρχαν ρολόγια, αλλά γιατί η ίδια η ζωή είχε τους δικούς της δείκτες. Η μέρα κυλούσε μέσα από ήχους. Ήχους που σήμερα ίσως προσπερνάμε βιαστικά, τότε όμως αποτελούσαν ένα αόρατο ημερολόγιο της καθημερινότητας. Το καλοκαίρι ξυπνούσε με το λάλημα του πετινού και τα πρώτα χελιδόνια που έσκιζαν τον πρωινό ουρανό. Ύστερα άρχιζε να ζεσταίνεται η γη και μαζί της ξεκινούσε η μεγάλη συναυλία των τζιτζικιών. Λένε πως είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος του ελληνικού καλοκαιριού. Ίσως για δεν ακούγεται μόνο στα αυτιά, ακούγεται και στη μνήμη. Αρκεί ένα ζεστό μεσημέρι, λίγη σκιά κάτω από ένα δέντρο και εκείνος ο ασταμάτητος ήχος για να ταξιδέψει κανείς χρόνια πίσω. Στις διακοπές στο χωριό, στις αυλές των παππούδων, στις ώρες που ολόκληρη η φύση έμοιαζε να αποκοιμιέται κάτω από το δυνατό ήλιο και έπειτα ερχόταν η καμπάνα. Σε κάθε χωριό και σε κάθε μικρή πόλη ήταν κάτι περισσότερο από κάλεσμα για τη λειτουργία. Χτυπούσε τις ώρες, ανακοίνωνε τις γιορτές, έφερνε χαρές και λύπες. Ήταν η φωνή της κοινότητας. Οι άνθρωποι ήξεραν την ώρα χωρίς να κοιτάξουν το ρολόι, την άκουγαν. Και υπήρχαν και άλλοι ήχοι που έδιναν το ρυθμό της ημέρας. Η φωνή του παγωτατζή, το κουδούνι του ποδηλάτου, η κόρνα του λεωφορείου που έφερνε επισκέπτες από την πόλη. Καθένας από αυτούς σήμαινε και κάτι διαφορετικό. Για τα παιδιά όμως υπήρχε ένας ήχος που ξεχώριζε. Παγωτά! Δεν χρειαζόταν να τον δεις, τον αναγνώριζες από μακριά. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι αυλές άδειαζαν. Τα παιδιά έτρεχαν στο δρόμο ψάχνοντας με το βλέμμα τους γονείς ή τους παππούδες για το πολυπόθητο ναι. Ένα ξυλάκι, ένα χωνάκι ή μια γρανίτα δεν ήταν απλώς ένα γλυκό. Ήταν μια μικρή γιορτή μέσα στη μέρα. Και όταν ο ήλιος άρχιζε να χαμηλώνει, άλλαζε και η μουσική του καλοκαιριού. Τα τζιτζίκια έδιναν τη θέση τους στους γρίλους. Οι πόρτες άνοιγαν, οι καρέκλες έβγαιναν στα πεζοδρόμια. Οι γείτονες έπιαναν την κουβέντα. Τα παιδιά συνέχιζαν το παιχνίδι μέχρι να σκοτεινιάσει. Και κάπου εκεί σχεδόν πάντα ακούγονταν μια γνώριμη φωνή. «Ελάτε μέσα, βράδιασε!» Δεν χρειαζόταν να ακουστεί όνομα. Κάθε παιδί ήξερε πως η φωνή αυτή απευθυνόταν και στο ίδιο. Ήταν το σήμα ότι άλλη μια καλοκαιρινή μέρα έφτανε στο τέλος της. Και όταν έπεφτε η νύχτα, έμεναν μόνο λίγοι ήχοι. Το θρόισμα των φίλων, οι χαμηλές κουβέντες από τα μπαλκόνια και εκείνη η γλυκιά ησυχία που μόνο τα καλοκαιρινά βράδια γνωρίζουν να χαρίζουν. Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς τους ήχους εξακολουθούν να υπάρχουν. Μόνο που συχνά χάνονται μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας, στους ήχους των αυτοκινήτων, στις ειδοποιήσεις των κινητών τηλεφώνων, στις οθόνες που διεκδικούν συνεχώς την προσοχή μας. Το καλοκαίρι όμως εξακολουθεί να μας δίνει μια ευκαιρία να τους ξανακούσουμε, αρκεί να καθίσουμε για λίγο σιωπηλοί σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι ή δίπλα στη θάλασσα. Τότε θα διαπιστώσουμε πως η φύση δεν έπαψε ποτέ να μας μιλά. Εμείς ήμασταν εκείνοι που σταματήσαμε να την ακούμε. Κι ίσως η πιο όμορφη ήχη του καλοκαιριού να μην είναι η πιο δυνατή. Είναι εκείνοι που μας κάνουν να σταματάμε για μια στιγμή και να νιώθουμε ότι ο χρόνος επιβραδύνει. Γιατί κάθε εποχή έχει τη δική της μουσική. Και το ελληνικό καλοκαίρι, εδώ και γενιές, συνεχίζει να παίζει την ίδια μελωδία. Μια μελωδία φτιαγμένη από τζιτζίκια, καμπάνες, παιδικά γέλια και καλοκαιρινές νύχτες που μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ.

Στις 5 Ιουλίου του 1994, πριν από 32 χρόνια, ένας νεαρός επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούσε μια μικρή εταιρεία που αρχικά πουλούσε βιβλία μέσω του διαδικτύου. Λεγόταν Amazon. Ελάχιστοι τότε μπορούσαν να φανταστούν ότι εκείνη η μικρή επιχείρηση θα γινόταν ένα από τα σύμβολα της ψηφιακής εποχής. Δεν έχει όμως σημασία η ίδια εταιρεία. Σημασία έχει ότι μέσα σε λίγες μόλις δεκαετίες άλλαξε ο τρόπος που επικοινωνούμε, που εργαζόμαστε, που ενημερωνόμαστε και πολλές φορές ακόμη και ο τρόπος που περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Ζούμε στην εποχή της αμεσότητας. Στέλνουμε ένα μήνυμα και περιμένουμε απάντηση σχεδόν αμέσως. Αναζητούμε μια πληροφορία και τη βρίσκουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάθαμε να πιστεύουμε ότι όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Υπήρχε μια εποχή που η αναμονή δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Το καλοκαίρι μάλιστα η αναμονή είχε κάτι σχεδόν όμορφο. Οι διακοπές σήμαιναν ότι για λίγες μέρες χανόσουν από τον κόσμο. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κανείς δεν περίμενε να γνωρίζει κάθε στιγμή που βρίσκεσαι. Αν ήθελες να δώσεις ένα σημάδι ζωής, έστελνες μια κάρτ ποστάλ. Μια μικρή φωτογραφία από τον τόπο των διακοπών. Στην πίσω πλευρά λίγες μονολέξεις. Περνάμε όμορφα, ο καιρός είναι υπέροχος, θα τα πούμε όταν γυρίσουμε. Μικρές φράσεις, αλλά αρκετές για να κάνουν κάποιον να χαμογελάσει. Γιατί εκείνη η κάρτα δεν μετέφερε μόνο μια είδηση. Μετέφερε τη σκέψη. Το γεγονός ότι κάποιος αφιέρωσε λίγα λεπτά για να γράψει δύο λόγια αποκλειστικά για σένα. Και ύστερα άρχιζε η αναμονή, μέρες ολόκληρος, καμιά φορά και εβδομάδες. Κανείς όμως δεν ανυπομονούσε, γιατί έτσι λειτουργούσε ο κόσμος. Το ίδιο συνέβαινε και με τα τηλεφωνήματα. Στις διακοπές υπήρχαν οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, λίγα κέρματα στη τσέπη, μια μικρή αναμονή μέχρι να αδειάσει η γραμμή. Και ύστερα μια σύντομη συνομιλία, έφτασα καλά, όλα είναι μια χαρά, τα λέμε όταν επιστρέψω. Τρεις προτάσεις

που ήταν αρκετές για να καθησυχάσουν μια οικογένεια. Το ίδιο διαφορετική ήταν και η σχέση μας με τις φωτογραφίες. Το φιλμ είχε συγκεκριμένο αριθμό λήψεων. Δεν πατούσαμε το κουμπί αδιάκοπα. Κάθε φωτογραφία ήταν μια επιλογή. Και μετά ακολουθούσε μια ακόμα αναμονή. Να εμφανιστεί το φιλμ. Να ανοίξει ο φάκελος από το φωτογραφείο. Να ξαναζωντανέψουν οι διακοπές μέσα από τις εικόνες. Σήμερα όλα αυτά μοιάζουν μακρινά. Η τεχνολογία μας έδωσε δυνατότητες που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Μπορούμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στην άκρη του κόσμου, να μοιραστούμε μια φωτογραφία την ίδια στιγμή που τη βγάλαμε, να έχουμε πρόσβαση σε γνώσεις που κάποτε απαιτούσαν ώρες αναζήτησης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Ίσως όμως μέσα σε αυτή την αδιάκοπη ταχύτητα να χάσαμε κάτι μικρό αλλά πολύτιμο. Την αξία της προσμονής, εκείνης της γλυκιάς αναμονής που έκανε τη συνάντηση πιο χαρούμενη, το γράμμα πιο πολύτιμο, τη φωτογραφία πιο σημαντική. Γιατί υπάρχουν πράγματα που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όχι όταν έρχονται αμέσως, αλλά όταν χρειάστηκε να τα περιμένουμε. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο διαχρονικά μαθήματα των καλοκαιριών μιας άλλης εποχής. Ότι η ζωή δεν γίνεται φτωχότερη όταν καθυστερεί λίγο. Καμιά φορά γίνεται πλουσιότερη, γιατί μας δίνει το χρόνο να λαχταρίσουμε όσα πραγματικά αξίζουν.

Η ζωή δεν αποτελείται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα. Τις περισσότερες φορές αποτελείται από μικρές, σχεδόν ασήμαντες συνήθειες. Από εκείνες που δεν τους δίνουμε σημασία όταν τις ζούμε, αλλά μας λείψουν όταν πάψουν να υπάρχουν. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο από τέτοιες μικρές τελετουργίες. Δεν τις έγραψε κανείς, δεν τις δίδαξε κανένα σχολείο. Κι όμως τις επαναλαμβάνουμε σχεδόν όλοι κάθε χρόνο. Σαν να έχουμε συνάψει μια σιωπηλή συμφωνία με την εποχή. Το πρώτο καρπούζι δεν είναι ποτέ απλώς ένα φρούτο. Είναι το σημάδι ότι το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Κόβεται πάντα με την ίδια μικρή αγωνία. Θα είναι γλυκό. Και όταν είναι, όλοι σχεδόν χαμογελούν ταυτόχρονα. Ύστερα έρχονται τα υπόλοιπα καλοκαιρινά φρούτα, εκείνα που περιμέναμε έναν ολόκληρο χειμώνα για να τα ξαναγευτούμε και που μας θυμίζουν πως η φύση εξακολουθεί να έχει το δικό της ρυθμό. Και μετά έρχεται ακόμη κάτι πιο απλό. Ένα ποτήρι παγωμένο νερό, γυάλινη κανάτα που περίμενε στο ψυγείο, το ποτήρι που θόλωνε από τη δροσιά. Μια εικόνα γνώριμη σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Το ίδιο και το μεσημέρι. Οι κουρτίνες μισόκλειστες, τα παντζούρια κατεβασμένα για να κρατήσουν έξω το δυνατό ήλιο. Ο ανεμιστήρας να γυρίζει αργά, σχεδόν υπνοτιστικά. Και κάπου εκεί, λίγο πριν αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, ερχόταν μια ακόμα μικρή καθημερινή τελετουργία. Το πότισμα της αυλής ή του μπαλκονιού, ο βασιλικός, το γιασεμί, οι γλάστρες. Το νερό έπεφτε πάνω στο ζεστό χώμα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο αέρας γέμιζε εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά που όλοι έχουμε συνδέσει με τα καλοκαιρινά δειλινά. Δεν είναι άρωμα, δεν αγοράζεται. Είναι η μυρωδιά της γης που δροσίζεται και μαζί της μοιάζει να δροσίζεται ολόκληρη ημέρα. Ύστερα έρχεται το βραδινό τραπέζι, στην αυλή, στο μπαλκόνι. Δεν είναι απαραίτητα πλούσιο, είναι όμως γεμάτο ανθρώπους. Το καλοκαίρι οι άνθρωποι δεν βιάζονται τόσο να σηκωθούν από το τραπέζι. Η κουβέντα συνεχίζεται, τα παιδιά παίζουν λίγο ακόμη. Κάποιος θα φέρει ένα κομμάτι καρπούζι, κάποιος άλλος έναν καφέ. Και χωρίς να το καταλάβει κανείς, έχει ήδη πέσει η νύχτα. Ύστερα βγαίνουν οι καρέκλες έξω από το σπίτι. Μια εικόνα που κάποτε ήταν σχεδόν αυτονόητη. Οι γείτονες έλεγαν μια καλησπέρα, κάποιος καθόταν για 5 λεπτά και έφευγε μια ώρα αργότερα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ραντεβού, απλώς επειδή έτσι λειτουργούσαν οι ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα αυτή η εικόνα συναντάται λιγότερο στις πόλεις, επιμένει όμως ακόμη σε πολλά χωριά και κάθε φορά που τη συναντά κανείς νιώθει πως ο χρόνος δεν έχει προχωρήσει όσο πιστεύαμε, γιατί κάποιες συνήθειες αντιστέκονται όχι από πείσμα, αλλά επειδή κάνουν τη ζωή λίγο πιο ανθρώπινη. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αξία όλων αυτών των μικρών καλοκαιρινών τελετουργιών, σχεδόν ασήμαντες όταν συμβαίνουν. Κι όμως, όταν περάσουν τα χρόνια, είναι συχνά αυτές που θυμόμαστε περισσότερο. Ίσως γιατί μέσα στην απλότητά τους κρύβεται η πραγματική πολυτέλεια του καλοκαιριού. Να έχεις χρόνο και να τον μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς.

Αν υπάρχει ένας χώρος όπου ο χρόνος εξακολουθεί να κυλά λίγο πιο αργά, αυτός είναι το ελληνικό καφενείο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται σε μια πλατεία χωριού, δίπλα στη θάλασσα ή σε μια γειτονιά της πόλης. Μόλις καθίσεις σε ένα τραπέζι, είναι σαν κάποιος να χαμηλώνει το ρυθμό της μέρας. Ο καφές δεν πίνεται βιαστικά. Η κουβέντα δεν έχει χρονικό όριο, κανείς δεν βιάζεται να σηκωθεί. Γιατί το καφενείο δεν ήταν ποτέ μόνο ένα μέρος για καφέ. Ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας τόπος συνάντησης. Ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Εκεί έφταναν τα νέα του χωριού. Περνούσε ο ταξιδιώτης. Σταματούσε ο κτηνοτρόφος γυρίζοντας από τα βουνά. Εκεί έφτανε η εφημερίδα. Και μαζί της άρχιζε η συζήτηση για την επικαιρότητα, για τις καλλιέργειες, για τον καιρό, για το πανηγύρι που πλησίαζε. Ή πολλές φορές χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Γιατί η κουβέντα δεν χρειάζεται πάντα αφορμή. Το καλοκαίρι το καφενείο αλλάζει, οι καρέκλες βγαίνουν έξω στη σκιά του πλατάνου. Δίπλα στο λιμάνι, στην άκρη της πλατείας, η παρέα μεγαλώνει. Δεν πάντα αφορμή. Το καλοκαίρι το καφενείο αλλάζει, οι καρέκλες βγαίνουν.

που έχουν υποθεί πολλές φορές, κι όμως όλοι τις ακούν σαν να τις ακούνε για πρώτη φορά, γιατί κάθε αφήγηση προσθέτει μια λεπτομέρεια, ένα χαμόγελο, μια διαφορετική ματιά. Έτσι λειτουργεί η μνήμη, δεν μένει ποτέ ίδια, μεγαλώνει μαζί μας. Και το καφενείο γίνεται ο χώρος όπου αυτή η κοινή μνήμη περνά από τη μια γενιά στην άλλη. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται, οι νεότεροι ακούν και χωρίς να το καταλαβαίνουν παραλαμβάνουν μικρά κομμάτια της ιστορίας του τόπου τους. Ίσως γι' αυτό τα καλοκαιρινά καφενεία έχουν μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Δεν οφείλεται μόνο στον ήλιο του καλοκαιριού. Οφείλεται κυρίως στους ανθρώπους, στα πρόσωπα που ξανασυναντιούνται, στις κουβέντες που συνεχίζονται από εκεί που είχαν σταματήσει το προηγούμενο καλοκαίρι και σε εκείνη την αίσθηση ότι για λίγες ώρες κανείς δεν χρειάζεται να βιαστεί. Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο του καλοκαιριού. Δεν μας χαρίζει περισσότερο χρόνο. Μας θυμίζει όμως πως αξίζει να τον μοιραζόμαστε. Κι ίσως ένα μικρό καφενείο κάτω από τη σκιά ενός πλατάνου με έναν καφέ που έχει πια κρυώσει και μια κουβέντα που δεν λέει να τελειώσει, να κρύβεται ένας από τους πιο όμορφους ορισμούς της ευτυχίας.

Κάθε καλοκαίρι από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου σε ολόκληρη την Ελλάδα στείνονται εκατοντάδες πανηγύρια, άλλα μεγάλα που συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους και άλλα μικρά σε ορεινά χωριά όπου οι κάτοικοι μετριούνται πλέον σε λίγες δεκάδες. Κι όμως εκείνες τις μέρες όλα αλλάζουν. Οι πλατείες γεμίζουν, τα τραπέζια στρώνονται, τα φώτα ανάβουν και η μουσική αρχίζει να ενώνει ανθρώπους που πολλές φορές έχουν να συναντηθούν έναν ολόκληρο χρόνο, ίσως και παραπάνω. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο μια γιορτή, είναι ένας τρόπος να ξαναβρεθεί μια κοινότητα, να ανταμώσουν συγγενείς και φίλοι, να γνωριστούν οι νεότεροι, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι. Στην Ήπειρο αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας τα πανηγύρια είναι δεμένα με το ημερολόγιο της Εκκλησίας. Κάθε χωριό έχει το δικό του προστάτη Άγιο και μαζί με τη θρησκευτική γιορτή έρχεται και η μεγάλη συνάντηση των ανθρώπων. Για όσους ζουν μακριά, το πανηγύρι είναι πολλές φορές η αφορμή για να επιστρέψουν. Όχι γιατί δεν μπορούν να έρθουν άλλη εποχή, αλλά γιατί ξέρουν πως εκείνες τις μέρες θα είναι όλοι εκεί. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που κάνει το πανηγύρι ξεχωριστό. Εκεί για λίγες ώρες ο χρόνος μοιάζει να αλλάζει. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Ο παππούς θα σύρει το χορό μαζί με το εγγόνι του. Οι ιστορίες του χθες θα υποθούν δίπλα στα όνειρα του αύριο. Και οι γενιές θα βρεθούν στον ίδιο κύκλο. Ίσως γι' αυτό ο κυκλικός χορός να είναι κάτι περισσότερο από ένα σχήμα. Συμβολίζει μια κοινότητα όπου κανείς δεν περισσεύει. Όλοι έχουν μια θέση και όλοι κρατιούνται από το ίδιο χέρι. Ακόμη και όσοι δεν χορεύουν, συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο. Παρακολουθούν, χειροκροτούν, χαιρετούν ανθρώπους που είχαν καιρό να δουν. Ανταλλάσσουν νέα, θυμούνται πρόσωπα που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Γιατί κάθε πανηγύρι κουβαλά και τις απουσίες του. Και αυτές, με έναν παράξενο τρόπο, είναι και αυτές παρούσες. Και όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα η μουσική συνεχίζει να ακούγεται στην πλατεία, κανείς δεν σκέφτεται την ώρα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει βιασύνη, υπάρχει μόνο η στιγμή. Αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο δώρο του πανηγυριού. Δεν μας προσφέρει απλώς διασκέδαση. Μας θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη στιγμές όπου οι άνθρωποι συναντιούνται χωρίς οθόνες, κοιτούνται στα μάτια, γελούν, χορεύουν, τραγουδούν και φεύγουν παίρνοντας μαζί τους κάτι που δεν αγοράζεται. Την αίσθηση ότι για λίγες ώρες άνοιγαν ξανά σε μια μεγάλη παρέα. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η πραγματική αξία κάθε πανηγυριού. Όχι η μουσική, ούτε το φαγητό, ούτε ο χορός, αλλά η υπενθύμηση ότι ο χρόνος αποκτά αξία όταν μοιράζεται. Και πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που ανταμώνουν στις πλατείες κάθε καλοκαίρι, η πιο όμορφη παράδοση αυτού του τόπου θα συνεχίζει να είναι ζωντανή.

Υπάρχει μια μικρή συνήθεια που ευτυχώς για μας τους λίγο μεγαλύτερους αντιστέκεται ακόμη στο χρόνο. Το καλοκαιρινό διάβασμα. Ίσως γιατί το καλοκαίρι είναι η μοναδική εποχή που διαβάζουμε χωρίς πίεση. Δεν υπάρχουν προθεσμίες, δεν υπάρχουν εξετάσεις. Υπάρχει μόνο ένα βιβλίο και λίγος χρόνος που αποφασίσαμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία αν είναι μυθιστόρημα, ποίηση, ιστορία ή ένα βιβλίο που περιμέναμε καιρό να ανοίξουμε. Το σημαντικό είναι ότι ανοίγοντάς το, ανοίγουμε ταυτόχρονα και ένα δεύτερο κόσμο. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Ο χρόνος αλλάζει πάλι μορφή. Μπορεί να διαβάζουμε λίγες μόνο σελίδες και να νιώθουμε πως ταξιδέψαμε πολύ μακρύτερα από όσο θα μπορούσε να μας πάει οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Γιατί το βιβλίο είναι ίσως το μοναδικό ταξίδι που δεν χρειάζεται βαλίτσες. Χρειάζεται μόνο φαντασία. Και για πολλές γενιές Ελλήνων το βιβλίο ήταν σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών. Έμπαινε στη βαλίτσα μαζί με τα απαραίτητα και περίμενε τη στιγμή που θα βρισκόταν λίγη σκιά, ένα μπαλκόνι, μια παραλία, ένα παγκάκι, ένας πλάτανος, οπουδήποτε υπήρχε λίγη ησυχία. Σήμερα οι πηγές πληροφόρησης είναι αμέτρητες. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να μας προσφέρει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χιλιάδες κείμενα, εικόνες και ειδήσεις. Κι όμως η εμπειρία ενός βιβλίου παραμένει μοναδική. Γιατί το βιβλίο δεν βιάζεται, δεν μας διακόπτει, δεν ανταγωνίζεται την προσοχή μας. Μας καλεί απλώς να ακολουθήσουμε το δικό του ρυθμό. Και ίσως γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στο καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι ζητά ακριβώς το ίδιο. Να επιβραδύνουμε, να αφιερώσουμε χρόνο, να αφήσουμε τη σκέψη να περιπλανηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και συγγραφείς είδαν στο καλοκαίρι κάτι πολύ περισσότερο από μια εποχή. Ο Οδυσσέας Ελίτης το συνέδεσε με το φως, ο Γιώργος Σεφέρης με τη μνήμη, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με τις ανθρώπινες ιστορίες που γεννιούνται δίπλα στη θάλασσα, καθένας με διαφορετικό τρόπο. Όλοι όμως αναζήτησαν μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι κάτι βαθιά ανθρώπινο. Και ίσως γι' αυτό κάθε βιβλίο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες αποκτά μια ιδιαίτερη θέση στη μνήμη μας. Δεν θυμόμαστε μόνο την ιστορία του, θυμόμαστε πού το διαβάσαμε, θυμόμαστε το μέρος, το φως, τον ήχο γύρω μας, τη θάλασσα ή το δέντρο που μας κρατούσε σκιά. Και έτσι χρόνια αργότερα, αρκεί να ξαναπιάσουμε το ίδιο βιβλίο στα χέρια μας για να επιστρέψουμε σε εκείνο ακριβώς το καλοκαίρι, σαν να είχαν κρυφτεί αναμνήσεις μέσα στις σελίδες του. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο της ανάγνωσης. Δεν μας χαρίζει μόνο ιστορίες, μας χαρίζει και χρόνο. Χρόνο που δεν μετριέται με το ρολόι, αλλά με όσα καταφέρνει να αφήσει μέσα μας. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή περιπλάνηση με λίγους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη από το Άξιο Νεστή. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Στίχοι που κουβαλούν το φως, τη θάλασσα και τη μνήμη αυτού του τόπου και μας θυμίζουν ότι υπάρχουν βιβλία που ακόμα και όταν τα κλείσουμε συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, όπως ακριβώς και τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής μας».

0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ξεκινήσαμε μιλώντας για το χρόνο, όχι για εκείνον που μετρούν τα ρολόγια, αλλά για εκείνον που γεμίζει τη ζωή μας στιγμές. Γιατί όσο και αν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, υπάρχουν πράγματα που εξακολουθούν να μας θυμίζουν τι έχει πραγματική αξία. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα που δεν βιαζόμαστε να τελειώσει. Η σκιά ενός δέντρου, μια παρέα γύρω από ένα τραπέζι, ένα βιβλίο, ένα πανηγύρι, ένα γέλιο που μοιράζεται. Και ίσως τελικά ο χρόνος να μην είναι αυτός που περνά. Ίσως χρόνος να είναι όλα εκείνα που αποφασίζουμε να κρατήσουμε μέσα μας. Κάθε καλοκαίρι μας δίνεται μια καινούργια ευκαιρία. Να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς. Να αφήσουμε στην άκρη όσα μας πιέζουν. Να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους μας. Και γιατί όχι, λίγο περισσότερο χρόνο και στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θυμόμαστε πόσο γρήγορα περάσαμε τις μέρες μας. Θυμόμαστε εκείνες που άξιζε να ζήσουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που αφιερώσατε λίγο από το χρόνο σας για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις ευχές, τις σκέψεις και τα όμορφα λόγια σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Βάσο Γκόρου. Στη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Από όλους εμάς στην Έρτη Ιωαννίνων να έχετε μια όμορφη Κυριακή, έναν όμορφο Ιούλιο και να βρίσκετε πάντα χρόνο για εκείνα που δεν χωρούν σε κανένα πρόγραμμα αλλά γεμίζουν τη ζωή με νόημα. Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδι σμα φωτός μέσα στη νύχτα. Στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Ακούστε σήμερα στις ραδιοαφηγήσεις της Υπήρου.

Αλή Πασάς. Τύρανος ή οραματιστής. Μελέτη και παρουσίαση Αμαλία Σένια. Τεχνική επεξεργασία Άντα Κωνσταντίμα και Αργύρης Κλιμαντήρης. Επιμέλεια επεισοδίου Παναγιώτης Τζόκας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αμαλία Σένια και είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης, στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, πραγματοποίησα μία έρευνα για το βίο και το έργο του Αλή Πασά. Η έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί ραδιοφωνικά μέσα από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, στην οποία θα ασχοληθούμε με τα μοναδικά γνωρίσματα του βίου του Αλή Πασά, τις εχθροπραξίες που έκανε, ενώ παράλληλα θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στη πολιτική σταδιοδρομία του.
1: Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.
0: Εισαγωγή. Ο Αλή Πασάς 1744-1822 αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Οθωμανικής ιστορίας, επηρεάζοντας με την πολιτική του ως Πασάς των Ιωαννίνων την εξέλιξη της ελληνικής και αλβανικής ιστορίας. Η ηγετική του σταδιοδρομία χαρακτηρίζεται από σκληρότητα, δολοφονίες, βασανισμούς, λαϊλασίες, παράλληλα όμως συμπεριλαμβάνει τη θρησκευτική του ανεκτικότητα, την ισοπολιτεία που επικρατούσε στο πασαλίκι του, την πονηριά αλλά και διπλωματία του. Η θανάτωση της κυράς Φροσύνης, η γενοκτονία του Γαρδικίου, η πώληση της Πάργας και διάφορα άλλα αποτελούν μερικά από τα γεγονότα που διέπραξε κατά τη διάρκεια της αρχηγίας του. Χρησιμοποιώντας τις πολεμικές δεξιότητές του, κατάφερε να επικρατήσει ενώπιον τον εχθρό του ως Πασάς των Ιωαννίνων επί 32 έτη, έως τις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Μέρος της περίφημης αυλής του ήταν και οι μεταγενέστεροι ήρωες του 1821, όπως ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης και πολλοί άλλοι. Τα Ιωάννα υπό την αρχηγία του γνώρισαν οικονομική, βιοτεχνική και βιομηχανική άνθηση και μετατράπηκαν σε ένα ισχυρό πνευματικό κέντρο. Ο Αλή Πασάς στην εποχή εκείνη κατάφερε να καταστεί κυρίαρχος, αντάξιος των ξένων ηγεμών. Η δολοφονία του από τους Τούρκους στις 5 Φεβρουαρίου του 1822 στα κελιά της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα σήμανε το τέλος ενός κρίσιμου κεφαλαίου της Οθωμανικής ιστορίας. Η ηγεσία του και οι πολιτικές αποφάσεις του, για τις οποίες του ασκήθηκε μεγάλη κριτική, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Τύραννος ή ρομαντιστής? Οικογενειακό υπόβαθρο. Ο Αλή Πασάς γεννήθηκε το 1744 στο Τεπελένι, μια κομμόπολη της Αλβανίας. Η Αλβανία εκείνη την εποχή ήταν μια τυπική επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ο Αλή προέκυψε από το δεύτερο γάμο του πατέρα του Βελή, ο οποίος παντρεύτηκε τη Χαμκό, μια γυναίκα από αριστοκρατική οικογένεια, κόρη ισχυρού μπέι της Κόνιτσας. Είχε μια αδερφή, τη Χαϊνίτσα. Από την παιδική του ηλικία συνήθιζε να καταφεύγει στα βουνά και μόνο υπό την πίεση της μητέρας του έμαθε λίγα γράμματα. Το 1753 ήταν μόλις 9 χρονών όταν ο πατέρας του πέθανε και την κυριαρχία της οικογένειας ανάλαβε η Χαμκό, η μητέρα του, μια ισχυρή προσωπικότητα η οποία επηρέασε πολύ τον Αλή Πασά. Στα 18 του μάλιστα, με την υποστήριξη της μητέρας του, λαϊλατούσε χωριά και λίστευε, διότι η δεύτερη θεωρούσε ότι μέσω της εγκληματικότητας θα μπορέσει να αναδειχθεί στη στρατιωτική ιεραρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μαζί με την ένοπλη συμμορία του, διασκόρπιζε το τρόμο στη Θεσσαλία, την Ήπειρο αλλά και στην Εύβοια. Την αντιμετώπιση του προβλήματος των επιδρομών του Αλή ανέλαβε ο Κουρτ Πασάς του Μπερατιού, ο οποίος σκότωσε τους συνεργάτες του. Τον Αλή Πασά τον άφησε ελεύθερο, ενώ ταυτόχρονα είχε σκοπό να το παντρέψει με την κόρη του Μαριέμ, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε, διότι την πάντρεψε με τον Ιμπραήμ Πασά της Αυλώνας. Αυτό δημιούργησε έντονο θυμό στον Αλή, με αποτέλεσμα να συνεχίσει τις επιδρομές του με εντονότερη οργή, προκαλώντας για άλλη μια φορά την αντίδραση του Κουρτ Πασά, ο οποίος απέτησε τη δολοφονία του. Ο Τεπελενλής διέφυγε για προστασία στο Αργυρόκαστρο, το οποίο ήταν η βάση του Καπλάν Πασά του Δελβίνου. Ο Καπλάν Πασάς το διαδέχτηκε, θέλοντας να το παντρέψει το 1768 με την κόρη του. Στην ηλικία των 25 ετών πραγματοποιήθηκε ο γάμος του Αλή Πασά με την πρώτη του γυναίκα, Εμινέ, από την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Μουχτάρ και τον Βελί, και μία κόρη. Την κόρη του, ο Τεμπελελής, την έπνιξε στη λίμνη επειδή δεν ήθελε θηλυκούς απογόνους. Ο Αλή Πασάς, επιθυμώντας το πασαλίκι του Δελβίνου, κατηγόρησε ψευδά το πεθερό του στην υψηλή πύλη, το οποίο οδήγησε στη θανάτωσή του. Δεν κατάφερε όμως και πάλι να διοριστεί στην επιθυμητή θέση του Πασά του Δελβίνου. Τη θέση την έλαβε ο Αλίμπεϊς, ο πρώτος γιος του Καπλάν και άντρας της αδερφής του Χαϊνίτσας. Ο Αλή Πασάς πέτυχε μέσω χειραγώγησης να πείσει το 16χρονο αδερφό του Αλίμπεϊ, Σουλεϊμάν, να τον εξοντώσει. Μετά το θάνατο του Κουρτ Πασά, ο Τεμπελελής, με επιτυχία το 1784, έγινε γενικός επόπτης των οδών της Ρούμελης. Η μητέρα του Χαμκό είχε υπό την προστασία της μερικά χωριά, ανάμεσά τους και το χωριό Χόρμοβο, στο οποίο διατηρούσε την ηρεμία μέσω της καταβολής ετήσιου φόρου. Όταν η πρώτη αποφάσισε να αυξήσει το φόρο της ασφάλειας των ανθρώπων που διεμέναν εκεί, να καταπατήσει τις περιουσίες τους και να ελαϊλατήσει το κοντινό Κόκοση, το οποίο ήταν υπό το έλεγχο της Κομόπολης Γαρδικίου, οι κάτοικοι αντέδρασαν. Το 1762 εχμαλώτησαν τη μητέρα και την αδερφή του Χαϊνίτσα, όπου τις βίασαν, κάτι που δεν ξεπέρασαν ποτέ. Ο Αλή Πασάς, μετά από προτροπή της Χαμκό, λίγο πριν το θάνατό της, υποσχέθηκε να πάρει εκδίκηση για την οικογένειά του. Το 1812 διέπρεξε τη γενοκτονία του Γαρδικίου, βάζοντας φωτιά στο χωριό και δολοφονώντας 700 γαρδικιώτες.

Πασάς των Ιωαννίνων. Το 1785 ο Αλή Πασάς τοποθετήθηκε από την υψηλή πύλη τοπάρχης του Σαντζακιού, το Τρικάλων, και μαζί με 4.000 Σαρβανίτες έδρασε με τέτοιο τρόπο προκειμένου να αποκαταστήσει τη τάξη στην Ήπεθρο. Αποκεφάλισε τους αρχηγούς, κυνήγησε τους κλέφτες και αρματολούς, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους. Αυτό του το σχέδιο οδήγησε στη δημιουργία της καλής του φήμης, η οποία εξαπλώθηκε στο διβάνι. Το λιαντάρι της Ηπείρου όμως, θέλοντας να επεκτείνει την εξουσία του, ύψωσε τις προσδοκίες του, θέτοντας ως στόχο την κατάκτηση ενός νέου διορισμού. Η ευκαιρία του παρουσιάστηκε όταν η γεμόνας Αριζότ της Ηπείρου έλειπε στο Δούναβι για μια στρατιωτική αποστολή. Εκείνη την εποχή στα Ιωάννινα επικρατούσε αναρχία και οι ισχυρές μουσουλμανικές φατρίες βρισκόντουσαν σε αντιπαράθεση για το διαμελισμό της εξουσίας. Το 1788, ο Αλή Πασάς Τεπελελής, θεωρώντας ότι αυτή ήταν η πιο ιδανική στιγμή, αναχώρησε από τα Τρίκαλα και περνώντας από την Πίνδο, πήγε στο Πέραμα, στο οποίο εγκαταστάθηκε μαζί με το στρατό του. Επικρατούσαν φήμες ότι ο ερχομός του Αλή γινόταν με σκοπό τη διάλυση των συμμοριών που επικρατούσαν. Όταν το άκουσαν αυτό οι μουσουλμάνοι των Ιωαννίνων, φοβήθηκαν και ήρθαν σε σύγκρουση με το στρατό του Αλή στο χωριό Μπλυσδούνι. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση δεν ανέδειξε κανέναν από τους δύο ως νικητή και κατέληξε με την επιστροφή του Τεπελελή στο Πέραμα. Τότε ο φίλος του Νούτσος Καραμεσίνης, προεστός του Ζαγορίου, το συμβούλεψε να παντρευτεί τη χείρα γιανιώτισσα αρχόντισσα Ζουλεϊχα με τη φιλοδοξία ότι θα αποκτήσει μεγάλο κομμάτι Οθωμανών αξιωματικών με το μέρος του. Ο Αλή Πασάς, ακολουθώντας την προτροπή του Νούτσου, εισήλθε κρυφά στο κάστρο που παντρεύτηκε την κόρη του Καλού Πασά. Στην ηλικία των 48 χρονών, καβάλας το άσπρο άλογο του, εισχώρησε στα Ιωάννα πραξικοπηματικά με το φίλο του Νούτσο Καραμεσίνη του Ζαγοριού στο πλευρό του. Παρουσίασε το ψεύτικο φιρμάνι του Σουλτάνου, το οποίο τον έχριζε Πασά και ο κόσμος υπάκουσε. Ο Τεπελελής όμως επιδίωκε την απόκτηση ενός αληθινού φιρμανιού που θα τον διόριζε Βεζίρι των Ιωαννίνων. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, ο Νούτσος και ο Κώστας Μαρίνογλου παρενέβησαν στο Σουλτάνο με επιτυχία. Η υψηλή πύλη αναγνώρισε το πραξικόπημα του Αλή, δίνοντάς του το τίτλο του Πασά των Δύο Υπουριδών και κάνοντάς τον επόπτη των δρόμων. Με ευστοχία επίσης κατάφερε να επικρατήσει ενάντια των Μπέιδων και των Αγάδων των βόρειων περιοχών της Αλβανίας το έτος 1790. Ο Αλή Πασάς ηγεμόνευσε επί 32 χρόνια, 1788-1822, στην Ήπειρο, την Αλβανία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, με εξαίρεση τη Μάνη, τη Βόρεια Εύβοια και Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, ακόμη και κάποιες περιοχές των Σκοπίων, όπως το Μοναστήρι και την Οχρίδα. Η συμβολή του στο πόλεμο με τη Ρωσία και την Αυστρία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα σταδιοδρομία του. Τα Ιωάννα, όσο καιρό παρέμειναν υπό το έλεγχό του, αναδείχθηκαν σε παντοδύναμο κέντρο.

Κατά τη διάρκεια των 32 ετών ηγεμονίας του Αλή Πασά, το Πασαλίκητο εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό οικονομικό, πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο. Στην πρωτεύουσα του κράτους του επικρατούσε η θρησκευτική ανοχή, η ισότητα απέναντι στον νόμο, η ασφάλεια και η τάξη και τέλος η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Τα Ιωάννα αποτελούσαν την τρίτη σημαντικότερη πόλη μετά τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη στη Βαλκανική Χερσόνησο. Κατά τα χρόνια της εξουσίας του ασχολήθηκε με διάφορα δημόσια έργα όπως με τη δημιουργία λιμανιών και υδραγωγείων και με το δικό δίκτυο όπως με την κατασκευή γεφυρών και δρόμων διότι θεωρούσε ότι οι δρόμοι είχαν μεγάλη σημασία. Επιπλέον άνοιξε αρτηρίες οι οποίες παρέμειναν ενεργές έως το 21ο αιώνα. Στα δημόσια έργα ήταν απαραίτητο οι ντόπιοι πληθυσμοί να λαμβάνουν μέρος στην οικοδόμηση και στα υλικά ενώ για το σχέδιο των έργων προσλάμβανε αρχιτέκτονες και μηχανικούς, η πλειοψηφία των οποίων ήταν Ευρωπαίοι. Αν υπήρχε κλοπή των υλικών από το χώρο εργασίας, ο ένοχος τιμωρούνταν με κρεμάλα και ακροτηριασμό. Ταυτόχρονα δημιούργησε αποθήκες και τελωνία, στα οποία τα διάφορα είδη που εισάγονταν και εξάγονταν, φορολογούνταν και μεριμνούσε για τη σίγουρη μεταφορά των προϊόντων.

Σταδιακά ο Λιπασάς έγινε ο μεγαλύτερος τσιφλικάς και γεωκτήμονας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διαμόρφωσε δικό του εμπορικό δίκτυο, στο οποίο τα προϊόντα του μπορούσαν να μετακινηθούν μέχρι τη Τινησία και βιομηχανία υπό την ηγεσία του Άνθησε. Τα έτη 1820-1822 αποτελούσαν την ακμή αυτού του ισχυρού κέντρου, το οποίο περιλάμβανε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα και την Αλβανία. Οι υπήκοοι του κράτους του, όπως οι Εβραίοι, οι Αλβανοί, οι Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Αρμένοι, συνυπήρχαν ειρηνικά και ήταν όλοι τους ίσοι απέναντι στους νόμους. Παράλληλα, ενώ αυτός ήταν ανεξίθρησκος, οι Μουσουλμάνοι, οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι είχαν την ελευθερία να ασκούν τη λατρεία τους. Έχτισε πολλές χριστιανικές εκκλησίες, λίγα οθωμανικά τζαμιά και μια εβραϊκή συναγωγή. Είχε πολύ καλή σχέση με τους κατοίκους της Υπαίθρου, τους οποίους προσπαθούσε να επισκεφτεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη τακτική, πληροφορούνταν από δικούς του αξιόπιστους ανθρώπους για τα πάντα. Ο ίδιος γνώριζε όλα όσα γινόντουσαν στην επικράτειά του.

Ο Λίπασσας παρότι αγράμματος στήριζε την ελληνική παιδεία. Η επίσημη γλώσσα του κράτους του ήταν τα ελληνικά, ενώ ο ίδιος γνώριζε μόνο ελληνικά και αρβανίτικα. Την τουρκική χρησιμοποιούσε μόνο στην αλληλογραφία του με την υψηλή πύλη. Τα έγγραφα του κράτους του ήταν πρότυπα και προστατεύονταν. Τα Ιωάννα αποτελούσαν τη μοναδική πόλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχε βιβλιοπολία. Επίσης είχε αναλάβει τη θέση του ανώτατου διοικητή και δίκαζε με βάση την κρίση του. Δημιούργησε ένα πρωτοφανές σύστημα παροχής δικαιοσύνης, ενώ οι κάτοικοι είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτόν και απευθύνονταν στον ίδιο για την απονομή της δικαιοσύνης τους. Η ασφάλεια και η τάξη υπερίσχυε στην επικράτεια. Στις κρίσιμες διοικητικές θέσεις βρίσκονταν Έλληνες, διότι ο ίδιος τους θεωρούσε αξιόπιστους. Επιπλέον, ο στρατός του Αλή συμπεριλάμβανε τακτικά τμήματα που τα είχε οργανώσει με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι βαθμοφόροι ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι Αρβανίτες. Κομμάτι του στρατού του Τεπελενλή ήταν και Έλληνες οπλαρχηγοί που έλαβαν μεταγενέστερα μέρος ως πρωταγωνιστές στην Επανάσταση του 1821. Οι ένοπλοι του λάμβαναν κανονικό μισθό και παρήχε πολλά δώρα στα άτομα που ήταν προσιλωμένοι σε αυτόν. Από την άλλη, στην αυλή του Αλή Πασά συμπεριλαμβάνονταν εξέχουσες και σημαντικές προσωπικότητες όπως επιστήμονες, γιατροί, διπλωμάτες, ακόμη και οι μετέπειτα ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Στους γραμματικούς, οπλαρχηγούς και αυτούς που ήταν μέρος της αυλής του, πρόσφερε ευνοϊκά δικαιώματα. Οι γιατροί του ήταν όλοι σπουδαγμένοι στο εξωτερικό, όπως στην Ιταλία, τη Γερμανία και στα Αυστριακά πανεπιστήμια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την επιφανή αυλή του Τεπελενλή αποτελούν ο Γιώργος Καραϊσκάκης, πρωταγωνιστής της Επανάστασης του 1921, ο Πάολο Τοζόνι, που δηλητηρίαζε τους εχθρούς του Αλή, ο Ευρωπαίος γιατρός Λουίτζι Φρανκ, που υπηρέτησε τον Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Ιωάννης Κολέτης, δημιουργός της Μεγάλης Ιδέας και πολιτικός της Ελλάδας, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, σημαντική μορφή του ελληνικού διαφωτισμού και πολλοί άλλοι.

εξωτερική πολιτική. Ως προς την εξωτερική πολιτική του, ο Αλή Πασάς ήταν διπλωμάτης και πανούργος. Στους ξένους περιηγητές που ερχόντουσαν για να δουν την επικράτειά του, ο Αλή προσπαθούσε να καλλιεργήσει μια θετική εικόνα για τον ίδιο ως ηγέτη, κάτι το οποίο συχνά πετύχαινε. Γνωρίζει ότι οι περιηγητές, όταν επέστρεφαν πίσω στο κράτος τους, θα του διασκόρπιζαν τη φήμη. Μια άλλη ένδειξη της πονηριάς του ήταν ότι ο ίδιος διάβαζε όλες τις επιστολές πριν παραλυφθούν από το ταχυδρομείο και με προσοχή επέβλεπε τις αλληλογραφίες των πρόξενων. Ο ίδιος μάλιστα επικοινωνούσε με επιστολές με τους Μέτερνιχ, Ποτέμκιν, Βοναπάρτη και τον Γκίλφορντ. Στην επικοινωνία του μέσω των επιστολών με τους Ευρωπαίους, ο ίδιος απευθυνόταν στον εαυτό του ως «Le Capitaine General di tutta la Rumelia». Τη σχέση με το εξωτερικό, την οικονομία και τη δικαιοσύνη τις διαχειρίζονταν ο ίδιος. Είχε διπλωματική φιλία με τον Ναπολέοντα, η οποία ξεκίνησε το 1797. Διατηρούσε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, διότι πίστευε ότι θα παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την πύλη. Στον αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας είχε συμμετάσχει, επιθυμώντας να αποφεληθεί για δικούς του σκοπούς. Χρησιμοποιώντας διπλωματικές τακτικές, είχε τη φιλοδοξία να προσθέσει τη Λευκάδα, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και την Κύπρο, κάτι το οποίο δεν πέτυχε με εξαίρεση την Πάργα. Επιπλέον, η διπλωματία του παρουσιάζεται στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 και στη συνάντηση με το Τιλσίτ το 1807 μεταξύ του Ναπολέοντα, τον αυτοκράτορα της Προσίας Φρεδερίκου Γουλιέλμου Γ' και του Ρώσου Τσάρου Αλέξανδρου Α, στην οποία είχε εκπρόσωπό του. Συγχρόνως, ο Αλή Πασάς είχε βάλει διπλωματικούς αντιπροσώπους στη Βιέννη, την Κωνσταντινούπολη, τη Τεργέστη και το Παρίσι. Οι μεγάλες δυνάμεις από το μέρος τους, όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία, είχαν τοποθετήσει προξενία στα Ιωάννινα και υποπροξενία σε κάποιες πόλεις του Πασαλικιού του. Πολλά σημαντικά πρόσωπα του 19ου αιώνα, όπως η Λόρδος Βίρον, Λαμαρτίνος, Γκέτε, Βίκτορ Ουγκό και άλλοι, μίλησαν επενετικά στα έργα τους για το Πασά των Ιωαννίνων.

διάπραξε κατά τη διάρκεια της πολυετούς κυριαρχίας του βασανισμούς, δολοφονίες, γενοκτονίες και λαϊλασίες. Χρησιμοποιούσε τη δηλητηρίαση ως τακτική εξολόθρευσης σε φίλους, συγγενείς και άλλους λόγω της ανησυχίας του για την απώλεια της θέσης του στην εξουσία. Για παράδειγμα, δηλητηρίασε τον γαμπρό του, τον φίλο του Σελίμ Πασά και άλλους. Επίσης, ο Αλή Πασάς είχε σε κλουβί μια λεοπάρδαλη την οποία κρατούσε στα Ιωάννινα. Στο κλουβί αυτό έριχνε ανθρώπους που δίκαζε και παρακολουθούσε τον απάνθρωπο βασανισμό τους. Η πώληση της Πάργας, η καταστροφή της Πρέβεζας, η καταστροφή ολόκληρων χωριών, οι δολοφονίες και διάφορα άλλα είναι κάποια από τα περιστατικά που έκανε ως Πασάς των Ιωαννίνων. Σκότωσε με σκληρό τρόπο τους Αρματολούς, Ευθύμιο Βλαχάβα, Κατσαντώνη και διάφορους άλλους. Άλλο σημαντικό παράδειγμα της σκληρότητάς του ήταν η σφαγή των κατοίκων της Χυμάρας το 1805 μέσα σε εκκλησία ανήμερα του Πάσχα. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο του 1797, όλα τα εδάφη της Ηπείρου άνοικαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, Πρέβεζα, Πάργα, Βόνιτσα, Βόρεια Ήπειρο και Βουθρωτό. Το ίδιο έτος συνέβη ο Γαλλοτουρκικός πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου την προστασία της Πρέβεζας είχαν αναλάβει ο μηχανικός Ρις Μοντ και ο στρατηγός Λασαλσέτ. Το 1798, ο περιορισμός ενός καραβιού του Αλή Πασά στον Αμβρακικό κόλπο αποτέλεσε την αφορμή για να επιτεθεί στη Πρέβεζα. Είχε ήδη σχεδιάσει την απόκτηση του λιμανιού λόγω της βλέψης του να το μετατρέψει σε βάση του στόλου του που είχε στο Ιόνιο. Στις 12 Οκτωβρίου 1798, οι γη του Μουχτάρ και Βελής με 10.000 πεζικάριους και υπείς στα βουνά επιτέθηκαν στη Πρέβεζα. Την αρχηγία όλων των στρατιωτών την είχε αναθέσει στο Μουχτάρ. Ακολούθησε μια αιματηρή μάχη στην Νικόπολη, στην οποία συνέβησαν βιασμοί, αποκεφαλισμοί, αρπαγές παιδιών και δολοφονίες. Η σφαγή της Πρέβεζας εξόντωσε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Η φωτιά που επικράτησε για 2 μέρες έκαψε τα σπίτια και 3 κύριες εκκλησίες της Πρέβεζας. Οι μισοί Γάλλοι σφαγιάστηκαν, ενώ όσοι παρέμειναν μεταφέρθηκαν στα μπουντρούμια του κάστρου. Η διαδρομή των Γάλλων στα μπουντρούμια του κάστρου ήταν δύσκολη, με συνέπεια να πεθάνουν αρκετοί από τις κακουχίες, ενώ όσοι έφτασαν στα Ιωάννινα τους λιθοβόλησαν και τους έβρισαν. Ένα μέρος των ανθρώπων ξέφυγε, αλλά υπό την προτροπή του Μητροπολίτη Γνάτιου, ο οποίος δήλωσε ότι ο Αλή Πασάς θα δείξει κατανόηση αν επιστρέψουν, γύρισαν. Ακολουθώντας τη συμβουλή του Μητροπολίτη, κινήθηκαν στη Σαλαώρα, όπου αποκεφαλίστηκαν μπροστά στον Αλή Πασά. Στις 24 Οκτωβρίου, οι Σίλτες στη Πρέβεζα νικητής. Το έτος 1800, μετά τη Ρωσοτουρκική Συμφωνία, κατακτά πάλι την πόλη με το γιο του Βελή στο πλευρό του με 10.000 πεζικούς και επικούς. Η Πρέβεζα μετατράπηκε σε επίνιο της πρωτεύουσάς του και στο κυριότερο παραθαλάσσιο λιμάνι του Πασαλικιού του. Τα καράβια από τα Επτάνησα πήγαιναν για να κάνουν ανταλλαγή με το γαλλικό και ιταλικό εμπόρευμα με ντόπια προϊόντα, όπως για παράδειγμα το λάδι. Το τελωνείο που κατασκεύασε είχε το πλήρη έλεγχο των εισαγωγών και των εξαγωγών της επικράτειάς του. Ο Σουλτάνος, ικανοποιημένος με τον Αλή Πασά, του έδωσε το τίτλο του Πασά των Τριών Υπουριδών, τίτλος ύψης της στρατιωτικής σημασίας και πιο σημαντικός από το αξίωμα του Βεζίρι των Ιωαννίνων. Τα γεγονότα της Πρέβεζας προκάλεσαν αναταραχή στη γαλλική κοινή γνώμη και χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή έμπνευσης για τις λαϊκές εικόνες. Μετέπειτα το ενδιαφέρον του Βεζίρι στράφηκε στην κοντινή Βόνιτσα. Οι κάτοικοι, έχοντας ακούσει για την καταστροφή της Πρέβεζας, κατέφυγαν στη Λευκάδα. Το 1805 όμως, με επιτυχία κατάφερε να προσθέσει στο πασαλίκι του τη Βόνιτσα και τη Πρέβεζα. Στο στόχαστρο του Αλή Πασά αργότερα μπήκε η Λευκάδα και το Ιόνιο. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια του Αλή Πασά να ενσωματώσει στο κράτος του τη Λευκάδα, το 1807 προσπαθεί να τη ξανακατακτήσει. Η Λευκάδα εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με μια ρωσοτουρκική συμφωνία, ήταν μέρος της Ιόνιας πολιτείας. Επιπλέον η πόλη βρίσκονταν υπό την προστασία της Ρωσίας. Η Λευκάδα εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με μια ρωσοτουρκική συμφωνία, ήταν μέρος

οι Σουλιώτες διέπραταν ληστρικές επιδρομές στις γύρω περιοχές των Ιωαννίνων. Η περίπτωση του Σουλίου απασχολούσε και πολλά χρόνια το Βεζίρι, διότι θεωρούσε ότι επιλούσε την εξουσία του στην Ήπειρο. Στόχος του Αλή Πασά ήταν η υποταγή του Σουλίου. Ο πρώτος πόλεμος μεταξύ του Αλή Πασά και του Σουλιώτες πραγματοποιήθηκε το 1789 και διήρκησε 4 μήνες. Ο πόλεμος έληξε με αποτυχία για τον Αλή, καθώς αναγκάστηκε να υποχωρήσει λόγω μεγάλων ζημιών. Το 1791, με την άδεια της Υψηλής Πύλης, προσπάθησε πάλι να καταλάβει το Σούλι, αποτυγχάνοντας ξανά, με αποτέλεσμα να επιστρέψει πίσω στα Γιάννενα. Τον επόμενο χρόνο στέλνει στους αρχηγούς των Σουλιωτών, Μπότσαρη και Τζαβέλα, επιστολή στα ελληνικά, στην οποία ζητά τη βοήθειά τους. Οι Σουλιώτες αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για απάτη, αλλά ως ένδειξη καλής θελήσεως, στέλνουν 70 πολεμιστές στα Ιωάννα με αρχηγό τον Λάμπρο Τζαβέλα. Ο Αλή Πασάς όμως τους συλλαμβάνει και τους φυλακίζει. Το σχέδιό του για άλλη μια φορά δεν πετυχαίνει, καθώς ένας από τους εχμαλώτους δραπετεύει και ενημερώνει τους υπόλοιπους πατριώτες του. Τότε ο πρώτος ξεκινά γενική επίθεση, δηλώνοντας ότι θα δώσει 300 πουγκιά σε όποιον θα πήγαινε πρώτος στο Σούλι. Το πλάνο του καταραίει με την εμπλοκή της Μόσχος Νταβέλα, η οποία περικυκλώνει τα στενά στο Σούλι, υποχρεώνοντάς τον να υποχωρήσει. Το Δεκέμβριο του 1803, ο Αλή Πασάς συνθηκολογεί, υπογράφοντας συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στους Σουλιώτες και το γιο του Βουβελή. Σύμφωνα με τη συνθήκη, οι Σουλιώτες ήταν υποχρεωμένοι να εκπατριστούν και να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, παίρνοντας μαζί τους τα υπάρχοντά τους και έχοντας το ελεύθερο να μετακινηθούν όπου επιθυμούσαν. Η συνθήκη αυτή εφαρμόστηκε για 2.000 πολίτες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Πάργα. Οι υπόλοιποι χείλοι που κινούνταν προς το Ζάλογκο δέχτηκαν απρόσμενη επίθεση από τους στρατιώτες του Αλή. 60 γυναίκες πήραν την απόφαση να αυτοκτονήσουν από ένα γκρεμό, έχοντας στην αγκαλιά τους τα μικρά τους παιδιά. Η ηρωική αυτή πράξη των γυναικών έμεινε στην ιστορία ως ο χώρος του Ζαλόγκου. Το Σούλι χάθηκε. Το 1820 ο Πασάς των Ιωαννίνων, ως ανταμοιβή για τη στρατιωτική τους βοήθεια στον αγώνα έναντι των Τούρκων, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Ιωαννίνων τα έτη 1820-1822, επέτρεψε στους Σουλιώτες να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Αλί Πασάς, έχοντας ως επόμενο στόχο την Πάργα, την κατηγορεί στο Σουλτάνο και στους Άγγλους ότι είναι τόπος γεμάτος με κατασκόπους, στέλνοντας ταυτόχρονα και χρυσάφι στην Κωνσταντινούπολη. Με επιτυχία κατορθώνει την πραγματοποίηση μιας κρυφής συμφωνίας ανάμεσα στους Βρετανούς και την Υψηλή Πύλη, σύμφωνα με την οποία η Πάργα θα τίθετο υπό την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ανταμοιβή ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που θα πλήρωνε ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την πώληση της Πάργας, ο Βεζίρης έστειλε δύο φορές στο Λονδίνο αντιπροσωπευτικό διπλωμάτη. Τελικά το έγγραφο υπογράφτηκε στα Ιωάννινα στις 17 Μαΐου του 1817 μεταξύ του Βρετανού εκπροσώπου John Curty Wright και του Τούρκου Βεζίρη Hamid Bey, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν η εποπτεία της αγοράς της πόλης από τους Άγγλους και ο διωγμός των κατοίκων από την Πάργα. Το άδειασμα της Πάργας συνέβη στις 10 Μαΐου του 1819. Η μετακίνηση των Παργινών από την πατρίδα τους στη Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε με τη βρετανική φρεγάτα Γλασκόρη. Όταν Αλί επισκέφτηκε την άλλη μέρα την πόλη, δεν βρήκε τίποτα. Η ιστορία για την πώληση της Πάργας δημιούργησε συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Επανάσταση του 1821 και ο ρόλος του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς, ασυνείδητα μέσω της κυριαρχίας του, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της Επανάστασης του 1821. Στην αυλή του Αλή Πασά μπορούσαν να βρεθούν άνθρωποι με μεγάλο κύρος και αξιοσημείωτο χαρακτήρα, όπως γιατροί, διπλωμάτες, επιστήμονες, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι και διάφοροι άλλοι. Μέρος της φημισμένης αυλής του Τεπελελή ήταν οι ήρωες και οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821 που μεταγενέστερα αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της πολιτικής και στρατιωτικής ζωής. Εξέχουσες φυσιογνωμίες αποτελούν ο Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος ήταν γιατρός του Αλή Πασά και στον οποίο παρήχε πολλά δώρα και προνόμια, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης που ήταν υπό την υπηρεσία του για 20 χρόνια, ο Αθανάσιος Διάκος και πολλοί άλλοι. Επίσης, τα στελέχη της Επανάστασης σπούδασαν στη στρατιωτική σχολή των Ιωαννίνων. Φίλος του Αλή ήταν και ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος, μέσω του οποίου δήλωσε ο ίδιος ότι έμαθε για την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας. Στη Φιλική Εταιρεία, μάλιστα, έδινε μεγάλα ποσά για τα προσωπικά του πολιτικά σχέδια. Το 1815, ο Αλή Πασάς πίστευε ότι ήταν τόσο δυνατός, ώστε φανταζόταν τη δημιουργία ενός κληρονομικού ελληνικο-αλβανικού κράτους, στο οποίο βασιλιάς ήταν αυτός και οι απόγονοί του ήταν αυτοί που θα αναλάμβαναν τη διοίκηση μετά από αυτόν. Οι Έλληνες πολιτικοί και οπλαρχηγοί πριν την Επανάσταση το γνώριζαν και τον ενθάρρυναν, λέγοντάς του ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Σκοπός τους ήταν η αντιπαράθεση του Αλή Πασά με την υψηλή πύλη, κάτι που θα διαμόρφωνε τις κατάλληλες συνθήκες για το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης. Μέχρι το θάνατό του θεωρούσε ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να επιτευχθεί και θα εμπεριείχε και την Κωνσταντινούπολη. Η εξέγερση του Πασά των Ιωαννίνων διαμόρφωσε τις ιδανικές συνθήκες για την υλοποίηση των σχεδίων της Φιλικής Εταιρείας. Μάλιστα, ο Πασάς των Ιωαννίνων ενημερώθηκε ότι η Φιλική Εταιρεία επιδίωκε να ωφεληθεί από τη διαμάχη του ίδιου με την Υψηλή Πύλη, με απότερο στόχο να δημιουργήσει ελληνικό κράτος. Από την άλλη, η Υψηλή Πύλη έστρεψε το ενδιαφέρον της στα Ιωάννινα και τον Αλή Πασά, θέτοντας σε δεύτερο χρόνο την αντιμετώπιση των εξεγέρσεων στην Πελοπόννησο.

Ο θάνατος του Αλί Πασά. Η απόφαση για την εξόντωση του Αλί Πασά από τον Σουλτάνο πάρθηκε την 1η Μαρτίου του 1820 όταν έμαθε ότι ήθελε να δολοφονήσει τον Ισμαήλ Πασίμπεϊ στο σπίτι του. Ο Σουλτάνος, θυμωμένος με το Τεπελελή και θέλοντας τη θανάτωση και το θησαυρό του, έλαβε κάποιες πρωτοβουλίες. Για αρχή τον απομάκρυνε από τη θέση του ως αρχηγός των σημάτων, τον απέστειρε από την κυριαρχία της Θεσσαλίας και της Ετωλοακαρνανίας και τον αφαίρεσε το αξίωμα από το Πασαλίκι των Ιωαννίνων. Ο Αλί Πασάς, θέλοντας να το καθυστερήσει, στέλνει επιστολή στο Διβάνι, στην οποία φανερώνει στους Οθωμανούς την ύπαρξη της φιλικής εταιρείας και την προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης. Επιπλέον, λέει ότι η κατάρρευση και η καταστροφή της φιλικής εταιρείας θα παίξει ρόλο στη θετική έκβαση της ελληνικής επανάστασης, διότι χωρίς την εμπλοκή της φιλικής εταιρείας δεν θα μπορούσε να κατασταλεί. Ο Σουλτάνος βρήκε τα λεγόμενα του Αλί Πασά ψευδή, δημοσιεύοντας διάταγμα στο οποίο διαδίδονταν ότι εξεγέρθηκε εναντίον στην εξουσία και ότι μέσα σε 40 μέρες πρέπει να έχει απολογηθεί. Ο Αλί Πασάς δεν απολογήθηκε, με συνέπεια να αρχίσει εκστρατεία πριν τις 40 ημέρες. Ο Πασάς των Ιωαννίνων απέκτησε πυρομαχικά και στα υπόγεια διατήρησε φαγητά και εφόδια αρκετά για πολιορκία 2 χρόνων. Χρησιμοποίησε τους θησαυρούς του ως μέσο πληρωμής για υπηρεσίες και πρόσωπα. Στη συνέχεια το 1820 πραγματοποίησε στα Ιωάννα πολεμικό συμβούλιο, στο οποίο ζήτησε τη βοήθεια της φιλικής εταιρείας, δηλώνοντας ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με αυτήν υπό το παρατσούκλι Πενθερός. Μάλιστα, προκειμένου να αποδείξει ότι τα λεγόμενά του ήταν αληθινά, έκανε το αναγνωριστικό σήμα των φιλικών. Ο Τεπελελής προσπαθούσε να τον υπερασπιστεί με κάθε μέσο. Χρησιμοποιώντας τη διπλωματία του, επικοινωνεί με τη Ρωσία, συγχρόνως στέλνει το Σπύρο Κολοβό στη Κέρκυρα να μιλήσει με τη φιλική εταιρεία και να δώσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Επίσης, ζήτησε και τη βοήθεια των Σουλιωτών με ανταμοιβή την επιστροφή τους πίσω στο Σούλι, την παροχή όπλων και την πληρωμή ενός χρηματικού ποσού. Η πολιορκία των Ιωαννίνων συνεχίστηκε επί μήνες, χωρίς όμως κατάληξη για τους Τούρκους. Ο φόβος για τις εξελίξεις οδήγησε την Υψηλή Πύλη στη παράδοση της διοίκησης της Τρίπολης στο Χουρσίτ Πασά. Στις 20 Ιανουαρίου του 1821, ο Χουρσίτ Πασάς μαζί με στρατό βρίσκεται μπροστά από το κάστρο των Ιωαννίνων. Οι γενιώτες τρομοκρατημένοι έφυγαν ομαδικά στο Ζαγόρι. Η ελληνική επανάσταση είχε ήδη ξεκινήσει και η Υψηλή Πύλη έλεγε στο Χουρσίτ να ολοκληρώσει γρήγορα με τον Αλί Πασά, ώστε να στραφεί στο Μοριά που είχε ήδη επαναστατήσει. Στις 2 Ιανουαρίου του 1822, ο Πασάς των Ιωαννίνων πηγαίνει με λέμβο προς το νησί μαζί με την κυρά Βασιλική, το Κώστα Μπότσαρη και άλλους. Στις 5 Φεβρουαρίου 1822, ο Αλί Πασάς πυροβολείται και ο Μεχμέτ κόβει το κεφάλι του και το παραδίδει στο Χουρσίτ. Το κομμένο κεφάλι του στέλνεται στην Κωνσταντινούπολη, το σώμα του όμως στάβεται στα Ιωάννινα. Επίλογος. Ο Αλί Πασάς αποτέλεσε μια αντιφατική προσωπικότητα. Έξυπνος, πανούργος, αλλά ταυτόχρονα σκληρός και εκδικητικός. Στα πολλά είδη κυριαρχίας του στην Ήπειρο, κατάφερε να μετατρέψει την πρωτεύουσά του σε ένα δυναμικό πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο. Οι υπήκοοι στο Πασαλίκι του ζούσαν μέσα σε μια ισοπολιτεία όπου η ασφάλεια και η τάξη υπερίσχυε. Έχτισε χριστιανικές εκκλησίες, υποστήριζε την ελληνική παιδεία, χωρίς όμως να διστάζει να σφαγιάσει πληθυσμούς και να δολοφονεί. Τελικά το ερώτημα αν ο Αλί Πασάς ήταν στα αλήθεια τύραννος ή οραματιστής παραμένει.

0: Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Την μουσική επέλεξε ο Αργύρης Κλιμαντήρης.
1: Ιωάννινα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το Earth News.
1: Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το μεγάλο τοξικό νέφος από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο, που έχει καλύψει και ταλαιπωρεί εδώ και πολλές ώρες την πόλη της Θεσσαλονίκης, έρχεται να μας υπενθυμίσει με πιο τραγικό τρόπο για μία ακόμα φορά τι μπορεί να προκαλέσει η ανθρώπινη αμέλεια, ακόμα και η αδιαφορία ορισμένων συμπολιτών. Καλή μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφορικά με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, πρόσθεσε. Κάνει ιδιαίτερες αναφορές στις παρεμβάσεις για ακρίβεια, συντάξεις και ΕΣΥ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια, λέει το Πασόκ, με τον Κώστα Τσουκαλά να ασκεί σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για μια ακόμα φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιποδώς παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Το βάρος πέφτει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε εκεί η φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα πάνω το από 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στον εισαγγελέα 76χρονος που συνελήφθη για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,1 έως 3,8 ρίχτερ καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής εκτιμήξεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εγκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το Λάχα Λί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκήνιο εσωρός του, χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένεται να παραστούν σε εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα και ισχυρή άνεμη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλα τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει, που έχουν προκληθεί αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλύτερα βέβαια είναι η εικόνα από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ μετά από μια σκληρή και ολονύχτια μάχη που έδωσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλήθος εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης μπήκαν τα πτυτικά μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού από αέρος. Ενδόθηκε εντολή για συνδρομή επιπλέον ενέργειων μέσων. Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές, καθώς η φωτιά κατέκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ωστόσο, δεν κάηκαν σπίτια, ευτυχώς, όπως αρχικά ανέφεραν οι πληροφορίες, αλλά μόνο παραπήγματα, ενώ σώθηκε ο οικισμός της φιλοθέης. Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με το όχημά του. Θα δούμε αναλυτικά πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα το μέτωπο και όλες τις νεότερες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη Λία Χρυσταρά, τη ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤ3, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα και το αν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 76χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Λία Χρυσταρά.
1: Από τα όσα έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτικές αρχές, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που ήρθε εδώ και ξεκίνησε έρευνα, όχι μόνο στο σημείο, αλλά και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται βρίσκονται κοντά, με αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, οδηγήθηκε στο ότι αυτός ο 76χρονος φαίνεται ότι είναι ο υπαίτιος για αυτής της πυρκαγιάς. Ήταν αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα δημιούργησε, προσπάθησε να φύγει από κάποιο σημείο και δημιούργησε αποσπινιάρισμα σπινθήρα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και λόγω του εδάφους. Υπήρχαν δηλαδή σημεία όπου είχαμε πραγματικά αναζωπήρωση με πάρα πολύ μεγάλες φλόγες, όπου είναι εκεί όλη αυτή η έκταση που κάει και τα εργοστάσια δηλαδή και οι επιχειρήσεις. Ο 76χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο ίδιος. Πάντως βλέπουμε πάλι μέσα σε λίγες ημέρες στον ίδιο Δήμο δεύτερη πυρκαγιά πάλι να έχει ξεκινήσει από αμέλεια.
0: Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, αυτό το τελευταίο που είπε η Λία Χριστάρα, πάλι μέσα σε λίγες ημέρες, για δεύτερη φορά, πάλι από αμέλεια στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια φωτιά. Αυτή τη φορά από έναν 76χρονο οδηγό ενός αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες σύμφωνα με τα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Έτσι φαίνεται ότι προκλήθηκε η φωτιά, η οποία λόγω του αέρα πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να μπει στο γραφείο του εισαγγελέα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά. Η κατάσβεση βέβαια συνεχίζεται, καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στα άλλα μέτωπά της και όσον αφορά το δασικό της κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Πάντως την ίδια ώρα τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωση, εκεί όπου εξακολουθεί να καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των πυροσβεστών στο σημείο αυτό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Μπούρης, ο οποίος βρίσκεται στο εργοστάσιο και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα.
2: Το εργοστάσιο συνεχίζει να καίγεται, η φωτιά δεν μειώνεται καθόλου και τώρα προσθέθηκε και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον που κάνει διαφορετικές ρήψεις, χωράει περισσότερο νερό και κάνει διαφορετική ρήψη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η κατάσβεση. Καίγονται τα ανακυκλούμενα υλικά, μεταξύ αυτών το μισό εργοστάσιο μας έχουν πει ότι είναι γεμάτο με παλέτες οι οποίες είχαν συμπιεσμένο πλαστικό, πλαστικά μπουκάλια για ανακύκλωση, τα οποία αυτά πήραν που έχουν πάρει φωτιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα ελικόπτερα όπως τώρα το Αγκούστα Μπέλ ρίχνει νερό και ρίχνει νερό με τον κουβά για αυτό το λόγο, για να πέσει με πίεση επάνω έτσι ώστε να μπορέσει να καταλαγιάσει τις φλόγες. Μέσα στο εργοστάσιο, στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και πεζοπόρες δυνάμεις οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να σβέσουν τη φωτιά με ειδικά μέσα προστασίας. Μπροστά στο εργοστάσιο, δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο, έχουμε τρεις καμένες κολόνες του ρεύματος. Και υπάρχει εδώ και ώρα συνεργείο του ΔΔΕ για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, γιατί από χθες, από την ώρα της εκδήλωσης φωτιάς περίπου, έχει μείνει όλο το ρεύμα στο κυγύρω περιοχή χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του συνεργείου της ΔΔΕ μπήκαν και μέσα στα καμένα για να μπορέσουν δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο που καίγεται, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή όπως καταλαβαίνετε, για να αντικαταστήσουν τρεις κολόνες και να αποκαταστήσουν τη ρευματοδότηση ώστε να δώσουν ρεύμα στην περιοχή του Ορεοκάστου.
0: Αυτά λοιπόν από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, γιατί υπάρχουν όπως είπαμε και νωρίτερα δύο ενεργά μέτωπα, το ένα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και το άλλο στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών. Εκεί θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Μάνης, ο ρεπόρτερ μας, εκεί όπου η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, οδηγός το οποίο βεβαίως οδηγείται στον εισαγγελέα, ακούσαμε και νωρίτερα, ο 76χρονος οδηγός. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μάνη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, ακόμη και σε σχέση με πριν από λίγες ώρες όταν φτάσαμε εδώ. Φλόγες ξεπηδούν ακόμη και τώρα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εισέλθουν μέσα στο κτίριο για να δώσουν μάχη, να κατευνάσουν και αυτές τις φλόγες. Επειδή δεν έγινε η δουλειά με το νερό, πλέον στον αγώνα βάζουν οι πυροσβέστες και το χώμα. Θα προσπαθήσουν, όπως μας είπαν, να κατευνάσουν το θερμικό φορτίο και στα δύο εργοστάσια, έτσι ώστε φορτωτές και σκαπτικά μηχανήματα να αρχίσουν να ρίχνουν χώμα πάνω στις φλόγες, στις εστίες της φωτιάς, για να μπορέσουν έτσι, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, να σταματήσουν τις φλόγες.
0: Λοιπόν, το ευτύχημα είναι πάντως σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχουμε θέματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, δεν έχουμε θύματα. Ωστόσο, 5 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Βέβαια, τα συνεργεία του ΔΕΕΝΤΟ μεταξύ ολοκληρώνουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. 2 ελικόπτερα συνδράμουν στην επιχείρηση να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά στην περιοχή, όπου είναι καλύτερη βεβαίως η εικόνα σήμερα. Να σημειώσουμε εμείς ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ συνέδραμα και εθελοντές όπως και υδροφόρες, μηχανήματα έργου και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και αυτή την ώρα η κατάσταση ευτυχώς είναι αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, μένει τη φωτιά στα 2 εργοστάσια που λέγαμε. Το ένα της ανακύκλωσης, όπου εκεί σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν παλέτες με συμπιεσμένο πλαστικό, και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης κάηκαν κολόνες στις ΔΕΗ και ήδη συνεργείο του ΔΕΔΙΕ εργάζεται μπαίνοντας μέσα σε καμένη περιοχή για να αποκαταστεί στην ηλεκτροδότηση, καθώς από χθες υπήρχαν προβλήματα. Το μεγάλο θέμα όμως έχει να κάνει πλέον τώρα με τον πυκνό και τοξικό καπνό που βγαίνει ακόμα από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά η μάχη δίνεται και στα 2 σημεία. Σκοπός, όπως λένε οι επιτελείς της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, είναι να κατευναστεί το θερμικό φορτίο με τις ρήψεις από τα πτυτικά μέσα και στη συνέχεια να μπουν τα σκαπτικά μηχανήματα μέσα να ρίξουν χώμα πάνω στα έφλεκτα υλικά που συνεχίζουν να καίνε, έτσι ώστε να περιοριστούν οι φλόγες και στη συνέχεια να μπουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να επιχειρήσουν σε αυτά τα 2 σημεία. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κ. Παντελής Τσακίρης, ο οποίος έδωσε τη δική του εκτίμηση για το πότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής. Για να τον ακούσουμε.
4: Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμασοι την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. 157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης.
0: Πάντως, με τα πλάνα που βλέπουμε και στις τηλεοράσεις και στους δέκτες μας από την τηλεόραση του Air News, αλλά και στο διαδίκτυο και στο airnews.gr, οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές της έντασης της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κατέκαψαν επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ευτυχώς, πάντως, λέγαμε και νωρίτερα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζημιά σε κατοικίες, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, δεν κάηκαν σπίτια παρά μόνο παραπήγματα. Και βέβαια, χάρη στην ολονύχτια προσπάθεια των πυροσβεστών δυνάμεων, σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης. Ολονύχτια πραγματικά η μάχη με τις φλόγες. Όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δίνοντας μάχη ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές και να προστατεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις. Δύσκολες ώρες πλέον για τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Air News Radio 105,8 έχουν Θεσσαλονίκη αναφορικά με αυτό το.
5: Για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση σήμερα Κυριακή. Όσοι επισκεφθούν το θερμαϊκό θα πρέπει να προσέχουν, καλύτερα να απέχουν από αυτή την καπνή και οι αναπνευστικές ανάγκες.
0: Πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, και είναι οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και έχει ενδιαφέρον το να ακούσουμε.
6: Είμαστε με κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι ουδόλως φέρνει αέρα από το εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος κλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα, θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας. Το να φοράμε μία μάσκα και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους.
0: Τώρα, μεγάλη αγωνία είχαμε τις νυχτερινές ώρες, γιατί περίπου 157 άτομα με αναπηρία απομακρύθηκαν το βράδυ από το Ίδρυμα Χρόνιο Παθήσεων Αγίος Παντελήμωνας στο Ρεόκαστρο, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο κατέστρεφε σπίτια και επιχειρήσεις. Υπάρχουν και βίντεο στο διαδίκτυο, εκεί όπου φαίνονται στελέχη του Δήμου Ρεοκάστρου να απομακρύνουν τους ανθρώπους προς το Δημοτικό Γυμνάσιο και άλλους προβλήματα κινητικότητας να μεταβαίνουν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε η εκένωση λοιπόν του Ιδρύματος Άγιος Παντελήμωνας, όταν η πυρκαγιά πλησίασε κοντά στην περιοχή της Ευκαρπίας. Τα 4 λεωφορεία που ανέλαβαν την εκένωση από το ίδρυμα είχαν αναχωρήσει από την δομή. Ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτζου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι, Υπουργείο, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες, να προστατεύσουν πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές.
7: Είμαι στον Άγιο Παντελήμωνα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν τα έγκαιρα. Έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν, από τον υπουργό μας τον κύριο Κιουλέκα που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και συντόνισε τα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν και έφυγαν με λεωφορεία που μας ζήτησε ο Άστα δωρεάν και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό φυσικά. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επόμενη μέρα, στάχτη από καΐδια

0: και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα και βεβαίως ένα μεγάλο, βαρύ, τοξικό, μαύρο νεύος που έχει καλύψει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς να μείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας τάκτη, γιατί είχαμε νωρίτερα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη δροσιά της Θεσσαλονίκης, στην Εύβοια. Ζώη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν από τη μία και μεσή, σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά στη δροσιά Χαλκίδας. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των δυνάμεων, 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων πυρημάτων, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, εθελοντές εδροφόρες και μηχανήματα αέροπου της περιφέρειας Τρεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είπαμε πριν από λίγο, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Και βρίσκεται και εξελίσσεται σε καθάριση του οικοπαιδικού χώρου κοντά στην παραλία. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2:13:51 για την ακρίβεια, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων των Μπουρνόντα Χαλκίδας. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε, καθ' όλη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχώς εικόνα από ποντρών μέσω οπτικής και θρηλυκής κάμερας και βεβαίως όπως και σε όλες τις πυρκαγιές, έσχεσε αυτή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού της Εύβοιας έχει πάει στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση προς το παρόν. Τώρα, πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Άνεμοι παραμένουν θυελλώδεις ως 8 μποφόρ σε πολλές περιοχές, ενώ ισχυροί θα παραμείνουν και αύριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όλγα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα 6 περιφέρειες βρίσκονται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτές είναι οι περιφέρειες της Αττικής, της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες Ικαρία, Σάμου, Χίος και φυσικά η Κρήτη. Σήμερα θα φτάσουμε σε θυελλώδεις εντάσεις άνεμοι τώρα τις μεσημβρινές ώρες έως 8 μποφόρ στις Κυκλάδες προς το Ανατολικό Αιγαίο καθώς και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γενικότερα πολύ ισχυρή θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας έως και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Και επομένως σήμερα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν δημιουργούμε ειδικά φωτιές από αμέλεια. Πρέπει να προσέχουμε πολύ.
0: Το λέμε και μάλλον δεν το ακούει κανείς, Όλγα, δεν το ακούνε. Αρκετοί είναι αυτοί που δεν το ακούνε, γιατί έχουμε πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς. Από αμέλεια, δυστυχώς. Πότε περιμένουμε εξασθένηση των ανέμων αυτών?
2: Σταδιακή εξασθένηση περιμένουμε από την αυριανή μέρα, γι' αυτό και ο χάρτης επικινδυνότητας πλέον σε πολύ υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 4, βρίσκονται μόνο 2 περιφέρειες, το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και τμήματα της Κρήτης. Όμως ο υψηλός κίνδυνος παραμένει σε αρκετές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, αύριο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, δεν θα φτάνουν τα επίπεδα της Θύελλας, θα παραμείνουν ισχυροί κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Mm-hmm. Περαιτέρω εξασθένηση περιμένουμε από την Τετάρτη, όπου δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 6 μποφόρ. Βέβαια και την Τρίτη θα είναι πολύ μικρό το γεωγραφικό εύρος που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή μόνο προς τα Δωδεκάνησα. Ενώ από αύριο να μείνουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή βέβαια, μόνο στα ανατολικά υπηρετικά, λόγω ότι εξασθενούν και οι άνεμοι, επομένως αυτό επιτρέπει στον υδράργυρο να ανέβει. Θα είμαστε κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά μας τμήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Πώς έχουμε κάποια εικόνα, πώς μπορεί να εξελιχθεί η διασπορά του καπνού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ταλαιπωρεί το κόσμο με αυτό το μεγάλο το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη?
2: Το τοξικό νέφος σήμερα το πρωί ήταν απομνηκτικό πραγματικά, γιατί τις πρωινές ώρες, γενικότερα η ατμόσφαιρα, επιτρέπει να εγκλωβίζονται η ρήπη και ο καπνός σε πολύ χαμηλά στρώματα. Τώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικότερα, αυτός ο καπνός μεταφέρεται στα ανώτερα στρώματα και αραιώνει. Όμως, επειδή δεν ξέρω αν έχουν σβήσει πλήρως οι αιστείες, mm-hmm. Όσο παράγεται λοιπόν αυτός ο καπνός, mm-hmm. μπορεί να πηγαίνει σε πιο έτσι μεγάλα χιλιόμετρα, ακολουθώντας αυτό το πλούμιο που λέμε της φωτιάς. Να πούμε όμως ότι νομίζω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ήδη είναι λίγο καλύτερες. Αναμένουμε βέβαια τώρα προς το απόγευμα μια ενίσχυση στις ρηπές των ανέμων, που και πάλι θα είναι 5 μποφόρ, και την ολική αποκλιμάκωση του ανέμου, η οποία τοποθετείται γύρω στις 9 το βράδυ. Εύχομαι μέχρι τότε βέβαια να είναι όλα σε πλήρη έλεγχο.
0: Μακάρι, πραγματικά το ευχόμαστε όλοι. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας μετέφερες. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, κυρίες και κύριοι, που ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικά στον Ημιτό ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, καθώς η Αττική είναι σε και άλλες πέντε περιφέρειες, όπως είπατε, Κορινθία, Κρήτη, Εύβοια, Κυκλάδες, Χίος, Σάμο, Ικαρία, είναι σήμερα στο 4, στο Πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμό. Εκτός από τις επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν εκεί από την πολιτική προστασία, ισχυρή είναι η σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουμε οποιασδήποτε ενέργειες, Γρηγόρη, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Από εργασίες, από ψυσταριές, από κάπνισμα στα μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει να προκαλέσει κάποιο συνθήρα και κάθε επέκταση πυρκαγιά. Τώρα στην Αττική έχουμε κλειστό και τον Ημιτό, δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση, και μάλιστα από το πρωί που ήμουνα πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να ανέβει στο βουνό και ναι, φυσικά δεν τους επιτράπει είσοδος ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητο. Και να θυμίσουμε ότι όπου προβλέπεται να είναι κλειστός χώρος λόγω επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς και εμείς το παραβλέψουμε και βρεθούμε σε αυτό το χώρο, έχουμε και πρόστιμο 300 ευρώ αλλά και άλλες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι και, σε άλλες περιοχές της Αττικής είναι κλειστά, όπως το Πευκοδάσο, στο Σχοινιά κτλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ το τελευταίο 24ωρο, χωρίς να βάλουμε τις σημερινές πυρκαγιές, Γρηγόρη, δηλαδή μέχρι και τις 12 το βράδυ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη, όπως έχετε πει, πυρκαγιές τώρα.
0: Βέβαια. Έχουμε νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας η τελευταία, μία μισή ώρα.
3: Η δροσιά Χαλκίδας, ναι, πραγματικά είναι και τώρα δύσκολες καταστάσεις και ακριβώς. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μέρα, εγώ μιλάω μέχρι και τις 12 εχθές το βράδυ, είχαμε 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία, που ήταν στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν υψηλά το 4, ο δείκτης επικινδυνότητας, 16 πυρκαγιές, οι οποίες οι περισσότερες εκδηλώθηκαν την ίδια ώρα, με διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων, δυσκολότερο βέβαια στο Ιερόκαστρο. Δύσκολη μέρα σήμερα, να είμαστε όλοι προσεκτικοί και βεβαίως άμα αντιληφθούμε κάποια αιστεία, επικοινωνούμε άμεσα με το 199, Γρηγόρη.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, Ηλία, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά φαίνεται δεν ακούν όλοι και οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια, το λένε και οι πυροσβέστες, το λένε και οι αρμόδιοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σήμερα, Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, που είναι στην περιοχή με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευτυχία Πενταράκη, όλοι επιποδός, φαντάζομαι, οι αρμόδιοι στην Κρήτη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
4: Όλοι, Γρηγόρη, Δήμοι, πυροσβεστικοί, να τους πάρουμε τη σειρά, πυροσβεστικοί, Δήμοι και Περιφέρεια. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όλα έχουν κυλήσει ομαλά, οι περιπολίες είναι συχνές, ο κόσμος φαίνεται πως συμμορφώνεται και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό, γιατί όπως σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και αύριο στο 4, τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή εκτός από τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, επίσης ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο παραμένει στο 4. Να σου πω ότι σήμερα ο άνεμος είναι 4 μποφόρ και γι' αυτό λειτουργεί και το φαράγγι της Αμαριάς και όλα τα υπόλοιπα φαράγγια της Κρήτης, καθώς το 5 κλείνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και οι εργαζόμενοι εκεί είναι σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα, με το φόβο μήπως γίνει κάτι που είναι ανοιχτό και θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος που είναι μέσα με κάποιο τρόπο να βγει προσεκτικά. Και να σου πω επίσης ότι εκτός από το 199 που είπε ο Ηλίας, θα προσθέσουμε και το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, καθώς είναι πολλοί και οι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Μόλις αντιληφθεί το παραμικρή εστία ή καπνό, αμέσως ενημερώνουμε τις αρχές.
0: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα για την αμέλεια. Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για ένα 52χρονο που χρησιμοποίησε ψυσταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Ένα 44χρονο, ο οποίο φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, καθώς και ένα 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Φεύγουμε από τις πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια τώρα, να περάσουμε στις πυρκαγιές στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Νότια Ευρώπη, Ισπανία και Πορτογαλία. Πορτογαλία, με βαθμό επικινδυνότητας να παραμένει σε υψηλά επίπεδα δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών και των επόμενων ημερών. Είναι εδώ κοντά μας τούτη Δέσποινα Σιροπούλου, θα μας δώσει την εικόνα από τις χώρες της Ιβηρικής. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ισχυρή άνεμη και υψηλή θερμοκρασία αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα, ένα εκρηκτικό μείγμα, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές, όπως είπε, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Αν ξεκινήσουμε με την Ισπανία, η φωτιά κοντά στην Κώστα Μπράβα, την περιοχή της Καταλωνίας, στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, έχει κάψει πάνω από 13.000 στρέμματα, προκαλώντας εκενώς και περιορισμούς μετακίνησης σε 10 δήμους. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και αέρια μέσα επιχείρουν, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση της πυρκαγιάς. Τώρα, να πάμε και στην Πορτογαλία. Οι αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Βουζέλα έχει κάψει, στα κεντρικά της χώρας, έχει κάψει περίπου 100.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Επιχειρούν 1.100 πυροσβέστες και αυτό το Σαββατοκύριακο οι 12 από τις 18 περιφέρειες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θερμοκρασιών που φτάνουν μέχρι τους 44 βαθμούς.
0: Δέσποινα Σιροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα μέτωπα των πυρκαγιών. Βεβαίως τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς, ειδικά για τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι στο Ρακό στο Θεσσαλονίκη, στην πύρη Νικόλαση, με επιχειρήσεις και καμένα κτίρια. Και ενημερώνουμε για οτιδήποτε είναι τροποκύψη. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Όμως, τη διαβεβαίωσε ότι οι δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Παραδειγματικά, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη σύλληψη των δραστών, ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο Πρωθυπουργός Μίλτο αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις από την κυβέρνησή του σε διάφορα μέτωπα της καθημερινότητας. Αλλά να ξεκινήσουμε με το μήνυμα ότι οι δράστες της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και θα λογοδοτήσουν. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης στέλνει νέο αυστηρό μήνυμα για την εφαρμογή του νόμου και τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακης επίθεσης θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμη και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της ακρίβειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στην πρωτοβουλία να μην υπάρξει αύξηση των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ θα γίνει προετοιμασία ώστε από τον Σεπτέμβριο να υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά βάση από το ελληνικό νοικοκυριό. Ακόμη μια κυβερνητική δέσμευση στην οποία στέκεται και η οποία έχει γίνει πράξη αφορά τη στήριξη της οικογένειας είναι η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες συνολικά. Στέκεται και στις πληρωμές αγροτικές ενισχύσεις με περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά, όπως λέει, από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, εντωμεταξύ είχαμε και ένα βίντεο που ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοσίευμα του 2015 και όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται το όχι που έγινε ναι. Αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο, Μίλτο.
7: Και το μήνυμα που στέλνει η Πειραιώς είναι ότι κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας. Το timeline της ντροπής καταγράφεται, όπως λένε, από την Πειραιώς. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας στις 27 Ιουνίου να προκυρήσει το δημοψήφισμα. Λίγες μέρες αργότερα να επικυρώνεται από την Βουλή στις 28 Ιουνίου, μια μέρα μετά. Και στη συνέχεια φαίνονται πάρα πολλοί πολίτες στο συγκεκριμένο βίντεο έξω από τράπεζες μετά την επιβολή των capital controls και τις ουρές που σχηματίστηκαν σε όλη τη χώρα.
0: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη κεντροδεξιά στην Ελλάδα να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές της εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλύωτο τον πυρήνα των αξιών της, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στο libera.gr με τίτλο «Το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα». Ο κύριος Δένδιας επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ως η παράταξη που εκπροσωπεί την κεντροδεξιά, έχει ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας, όπως αναφέρει, και προόδου για τους πολίτες στη βάση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου, του πλουραλισμού, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της Διατλαντικής Συμμαχίας. Εν τω μεταξύ, επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω δύο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με τον στενό συνεργάτη του, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική. Αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν και από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέλυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Διονύση Μποτώνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια οροποιημένη εικόνα για την οικονομία. Διονύση, καλό μεσημέρι.
8: Είναι έτσι, καλό μεσημέρι. Δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς ότι η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα είναι σε ζωτικό βαθμό χαμηλά, που συμπτώχνουν τη χώρα προς τα κάτω. Η ακρίβεια, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ για την κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, κύριε Μητσοτάκη, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε και επιβαρύνατε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη προκαλεί θλίψη και αποτοπιασμό, τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει χαρακτηριστικά: η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός κράτησε τη χώρα όρθια και την Ευρώπη στο ευρώ. Από το ΚΚΕ, από τη Φλόρεν συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, λέει χαρακτηριστικά: το σύστημα και το κράτος που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων διαπλέκεται μεταξύ τους νόμιμα και παράνομα. Αυτό το παράδεισμα σαν η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Τίτρο, το Πασόκ και τα άλλα κόμματα όπως της κυρίας Καρεστιανού. Η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου, λέει χαρακτηριστικά: είναι τόσο μεγάλη η θλίψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες που την ίδια μέρα παρέθεσε πολυτέλεια δίμηνο σε διπλωμάτες. Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση, λέει η λύση, και τέλος η νίκη. Καταδικάζει χωρίς αστερίσκους κάθε μορφή τρομοκρατίας και πολιτικής βίας, ενώ για την οικονομία λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για αποφυλάκωση της ακρίβειας την ώρα που εκατομμύρια οικογένειες αδυνατούν να βγάλουν το μήνα τους.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ομιλία λοιπόν στη Φλόρινα προγραμματοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με αφορμή τη 25η αντιπεριλεστική κατασκήνωση του ΚΚΕ στο Βίτσι. Άσκησε σφοδρή κριτική τόσο κατά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης, όπως είπε, των υπολείπων αστικών κομμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το δεδομένο αντιλαϊκό πρόγραμμα της όποιας κυβέρνησης καθορίζει και το δίλημα για το λαό μπροστά στις εκλογές, το οποίο δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει, οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Τώρα χρειάζεται να βγει ενισχυμένο αποφασιστικά το ΚΚΕ. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος για το λαό, γιατί η δύναμη του ΚΚΕ επιστρέφεται στο λαό, στις δίκαιες διεκδικήσεις του.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα στο Ρεόκαστρο, αλλά να πάμε να δούμε τα νεότερα από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς και όσων σχεδίασαν τα χτυπήματα, με τις αρχές να αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό και να αναμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πάμε και πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη, Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα, Ζώη, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την τριπλή επίθεση και τους δράστες. Πού κινούνται πλέον οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Και πάλι έναν αγώνα δρόμου κάνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών και να ξεκαθαρίσουν πόσοι και ποιοι συμμετείχαν στις τρεις επιθέσεις, αλλά και στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου. οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή DNA στο κομμάτι της μονωτικής θερμίας που βρέθηκε, αλλά και στα επολύματα από τα γκαζάκια και τα δοχεία με το έφλεκτο ευρώ. Την ίδια ώρα αναλύονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν τα σημεία. Το σημείο που πιθανότατα τα έβγαλαν τα κράνια αλλά και τα μαντήλια από το πρόσωπό τους. Επίσης, αναμένονται γρήγορα τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας. Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση για πιθανές ομοιότητες με παλαιότερες επιθέσεις. Στόχος των αρμόδιων αστυνομικών είναι να διαπιστώσουν αν τα ίδια πρόσωπα συνδέονται με άλλα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έως τώρα θεωρείται δεδομένη η εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων. Ο κλοιός στενεύει για τους δράστες και υπάρχει αισιοδοξία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Όπως εκτιμάται από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Να επανέλθω, αν μου επιτρέπεις λίγο γρήγορα, στο θέμα των πληγαγιών των πύρινων μετόπων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την φωτιά που ανέφερα νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας, που εκδόθηκε σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε ακαθάριστους στους οικοπαιδικούς χώρους, η ενημέρωση που έχω πλέον είναι ότι αυτή την ώρα έχει οριοθετηθεί. Είχαμε και ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πάνω κάτω την ίδια ώρα στον Ελαιώνα Θηβών και αυτή αντιμετωπίστηκε, και η μοναδική φωτιά που είναι έρπουσα αυτή τη στιγμή που μένεται είναι στις Αμμούδες Ρόδου, είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές, επιχειρούν και πήγες δυνάμεις. Ένα αέρια μέσα, όμως λόγω του κυματισμού που υπάρχει στη θάλασσα, τα αεροσκάφη, όπως έχουμε σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να παίρνουν νερό. Γρηγόρη.
0: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων λόγω καιρικών συνθηκών, έκανε την προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, η οποία βέβαια περισσότερο θύμιζε προεκλογική ομιλία, προεκλογικό λόγο. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για μία ακόμα φορά αναφορά στην απειλή του κομμουνισμού, Δέσποινα.
5: Έτσι. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα καλύτερα έρχονται. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του. Λοιπόν, εξήρε την οικονομική πορεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και ότι εργάζονται περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ. Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι ο κόσμος σέβεται ξανά τη χώρα μας. Υποστήριξε ότι το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Επιτέθηκε, όπως είπε, στον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντάς τον καρκίνο που πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα. Επίσης, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία, ζήτησε αυστηρότερη ταυτοποίηση της υπηκότητας για τους ψηφοφόρους και τον περιορισμό της επιστολικής ψήφου. Να σου πω ότι στην εκδήλωση τιμήθηκαν και βετεράνοι, ανάμεσά τους και ένας 107 χρονών. Και κλείνοντας, είπε ότι το πνεύμα του 1776 ζει μέσα από όλους μας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν μεγαλύτερες, καλύτερες και ισχυρότερες.
0: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε και στο Ιράν, Δέσποινα, που στην Τεχεράνη συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ, το οποίο το φέρετρο βρίσκεται στο τέμενος της Μεγάλης Μοσάλας, μας τα έλεγες και χθες, στην Ιρανική πρωτεύουσα, και όπου οι αρχές περιμένουν μέχρι και 20 εκατομμύρια πιστούς να πούν το τελευταίο αντίο.
5: Έτσι ακριβώς. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι. Και σήμερα παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων του Ιράν για δεύτερη μέρα των τελετών προς τιμή του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη. Η κεντρική προσευχή πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα, στο τέμενος της Μεγάλης Μασάλας, όπου σήμερα θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη. Την προσευχή διάρκειας περίπου 10 λεπτών τέλεσε ένας 97χρονος Αγιατολάχ, εξέχουσα θρησκευτική μορφή στο Ιράν. Βρέθηκαν εκεί ο πρόεδρος ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ο Γκαλιμπάφ, καθώς επίσης και άλλα εξέχοντα στελέχη. Επίσης, να σου πω ότι μέχρι απόψε το βράδυ θα παραμείνει ίσορός του Χαμενεΐ. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημαντικά σιετικά κέντρα, στο Κομ, στην Ατζάφ, στην Καρμπάλα, στο Ιράκ, πριν από την τελική ταφή στην Μοσχάτ.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο πύρινο μέτωπο, στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγγες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Μπούρη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Κώστα, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
11: Βρίσκομαι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Ναι.
11: Στο οποίο η φωτιά μένεται, αλλά έχει, το ενθαρρυντικό είναι ότι η καύσιμη ύλη έχει πέσει, έχει μειωθεί πάρα πολύ από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Και αυτό σημαίνει ότι όσο μειώνεται η καύσιμη ύλη, γιατί συνεχίζουν τα πτυτικά μέσα να ρίχνουν νερό, mm-hmm. όσο μειώνεται η καύσιμη ύλη, τόσο θα φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούν οι πυροσβέστες με χωματουργικά μηχανήματα να ρίξουν, να μπουν μέσα στην κατάσταση, ρίχνοντας παράλληλα και χώμα, έτσι ώστε να θάψουν τη φωτιά. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται για άλλες δύο φορές σε αντίστοιχες πυρκαγιές εργοστασίων ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη. Γιατί αλλιώς δεν σβήνει αυτή η φωτιά. Είναι πάρα πολύ... Έχει παλαστικά, έχει... Για να καταλάβετε ότι το μισό περίπου εργοστάσιο έχει παλέτες με πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια. Αυτά τα ίδια ανακύκλωσης που πετάμε.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι εκλείεται στην ατμόσφαιρα αυτές τις ώρες, όλες αυτές τις ώρες, και τι περιέχει και το τοξικό νεύρος που έχει καλύψει τα πάντα εκεί, από το Ρόκαστρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
11: Το κακό είναι ότι έχει δυναμώσει ο αέρας τα τελευταία ώρα. Έχει αλλάξει και λίγο και φορά, αλλά συνεχίζει να είναι βορειοδυτικός. Αυτό είναι το κακό, και ο δυνατός αέρας δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, Κώστα. Μπορείς, ευχαριστούμε πολύ και εσένα και πάλι για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε και στο Δημήτρη Κούγιουμτζόπλο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για τις προσπάθειες των συνεργείων του ΔΔΕ να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εργασίες αυτές, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι εδώ από την περιοχή του Ωραίου Κάστρου. Ακριβώς από πάνω μου δεν ξέρω αν περνάει ο τοξικός οίκος. Είναι ένα από τα δύο ελικόπτερα.
0: Ακούμε, βεβαίως.
12: Συνεχίζουν, ναι, συνεχίζουν και κάνουν τις ρήψεις. Κυρίως αποκλειστικά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μια πυρκαγιά η οποία μένεται. Σε σχέση με το ΔΔΕ, από τη στιγμή που δόθηκε το πράσινο φως, ήταν συνεχιζόμενες οι προσπάθειες που κάνανε συνεργεία του ΔΔΕ να αντικαταστήσουν όλες τις κολόνες που έκαψε χθες η πύρινη Λέλαπα, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε σε ορισμένα σημεία έχει όντως επιδιορθωθεί η βλάβη και έχουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια. Σε κάποια άλλα σημεία το πρόβλημα παραμένει, ωστόσο από εδώ και λίγο η ώρα, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ και είμαι κάπου ψηλά και έχω μια οπτική επαφή, συνεργεία του ΔΔΕ δεν βλέπω, φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και μένει να δούνε αν βεβαίως και πώς θα επιστραφεί το ηλεκτρικό ρεύμα συνολικά σε όλη την περιοχή. Στο κομμάτι της κατάσβεσης, και εγώ για να συνδράμω στο ρεπορτάζ που ακούσατε νωρίτερα του συναδέλφου, να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, ίσως την δουλειά με τη μεγαλύτερη συνέπεια την κάνουν τα πάντα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τύπου Αγκούστα Μπέλ, τα οποία ευτυχώς το επιτρέπουν οι συνθήκες πλέον, και πραγματοποιούν ρήψεις απευθείας πάνω από την πυρκαγιά, η οποία έχει καφέστατα καλύτερη εικόνα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το Ερκ News. Ακούμε τον Παναγιώτη Μάνη τώρα αυτή τη στιγμή που δίνει το δικό του ρεπορτάζ.
13: Θέμα, θα πρέπει πρώτα να σβήσουν οι φλόγες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στις τηριακές εγκαταστάσεις. Πριν από λίγο να σας πω ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτή την εφιαλτική πυρκαγιά που προκλήθηκε εδώ στο Ωραιόκαστρο. Αφέθηκε ελεύθερος, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει προκαταρκτική για να εξεταστεί το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά και αν υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη και επεκτάθηκε. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αλκοόλ, αν ήταν δηλαδή υπό την επίρρεια, τα οποία θα προσθεθούν στη δικογραφία. Ο ίδιος δεν μίλησε, δεν ήταν και σε κατάσταση να δει τι ακριβώς θα πει. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει από μια προσεξία σε τι κατάσταση έχει φέρει μια ολόκληρη πόλη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Μάνη να δίνει το ρεπορτάζ αυτή την ώρα για τον 76χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη φωτιά και δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως ακούσαμε να λέει ο ρεπόρτερ μας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 φεύγουμε από το Ρόκα στο Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουμε στην Αττική. Στο Μαρούσι, τμήμα μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε γειτονική κατοικία, με αποτέλεσμα ένας άντρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Και όλα αυτά λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά την κατάρρευση της οικοδομής στα Πετράλωνα. Ο ίδιος, μιλώντας αποκλειστικά στο Ernews, περιέγραψε τις τιμές που έζησε. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ, τι κατέγραψε η ρεπόρτερ μας η Στέλλα Χριστοδουλίδου στο σημείο.
14: Βρισκόμαστε στην ταράτσα της μονοκατοικίας, ο ένοικος της οποίας γλίτωσε από θαύμα όταν χθες το απόγευμα τμήμα μεσοτυχίας από την υποανέγερση οικοδομή που θα σας δείξει ο περατέρ μας, ο Δημήτρης ο Ζήσιμος, κατέρευσε ξαφνικά, έπεσε πάνω του τραυματίζοντας τον στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά, ενώ αυτός αμέριφνος βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Τόσο εκεί όσο και στην ταράτσα έπεσαν τούβλα. Ήταν τέτοια η πτώση που ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου έσπασε, προκαλώντας διαρροή την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές. Επιτόπου λοιπόν βρέθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εισήχθη, αλλά αργά το βράδυ έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, όπου αναρώνει ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου από τον τόπο της κατάρρευσης του τείχου του τμήματος μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικίας στο Μαρούσι. Να ακούσουμε τι δήλωσε τώρα στην κάμερα του Ernews και Στέλλα Χριστοδουλίδου και ο ένοικος της πονοκατοικίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος τραυματίστηκε.
15: Εγώ καθόμουν σε αυτή την εσωτερική αυλή του σπιτιού, όπου βγαίνει στο βάθος του οικοπαίδου, και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένα μικρό θόρυβος και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τείχος πάνω και μέσα στην αυλή. Είχε μπει όλο το σίδερο στο κεφάλι μου, σύνολα τα τούβλα, βλέπετε όλα αυτά τα θράσματα από 10 μέτρα ύψος που πέσανε, θα είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά. Το θετικό είναι ότι δεν χτύπησα τόσο σοβαρά, παρόλο που ήμουν κινητοποιημένο στη καρέκλα. Ευτυχώς, όχι κεφάλι, όχι σοβαρά σε άλλα σημεία. Κάλεσα κατευθείαν το 100, ένα συνεργάτη μου, πυροσβεστική γιατί είχαμε διαρροή με το πετρέλαιο.

0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να ενημερωθούμε, να ενημερωθούν οι φίλαθροι για το τι ακριβώς συμβαίνει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε με αρκετό suspense. Χθες το Μαρόκο και η Γαλλία πήραν τα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να θυμίσουμε τα ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε τι έγινε και χθες, όπως πριν το πούμε αυτό. Το παζλ της προημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μοντιάλ άρχισε και δημιουργείται χθες στο Χιούστον. Το Μαρόκο υποχρέωσε τον Καναδά σε οδυνηρό αποκλεισμό. Να θυμίσω, ο Καναδάς είναι συνδιοργανώτρια χώρα, έτσι. Με το επιβλητικό τρόπο αυτό και τη νίκη με 3-0, ενώ σε ένα σκληρό παιχνίδι από πλευράς Παραγουάης η Γαλλία νίκησε δύσκολα με 1-0. Μαρόκο και Γαλλία τώρα θα συναντηθούν στους 8 της διοργάνωσης την Πέμπτη στο Φόξμπορο στις 10 η ώρα το βράδυ, πάντα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1 τα παιχνίδια της σπουδαίας αυτής της διοργάνωσης. Η δράση στη φάση των 16 συνεχίζεται σήμερα, για να πούμε και τι έχει σήμερα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια. Αρχικά, συγγνώμη, στο New Jersey στις 11 η ώρα το βράδυ με την αναμέτρηση Βραζιλίας κόντρα στην φουριόζα Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ, που σκοράρει σε όποιον αγώνα αγωνίζεται. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας θα παίξουν στο υψόμετρο στο Μέξικο Σίτι η γηπεδούχος ομάδα του Μεξικού απέναντι στους Άγγλους, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Μεξικό. Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Μαϊάμι την Κυριακή για τη φάση των 8. Να θυμίσω εγώ λοιπόν τα ζευγάρια που έχουν προκύψει από προχθές. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1.
0: Είναι όπου έπεσε και πολύ ξύλο εκεί πέρα, σε αυτό να πω, έτσι, πολύ ξύλο.
1: Στο Γαλλία-Παραγουάη. Παραγουάη-Γαλλία, ναι, βέβαια. Ιδιαίτερα επεισοδιακός ο αγώνας και υπό την ανέχεια, να το πούμε και αυτό το διδικείο.
0: Ξύλο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές εννοούμε, έτσι, για να μην...
1: Ναι, αλλά έκαναν πάρα πολλά φάουλ οι Παραγουανοί και δέχτηκαν μόλις και από τα βία μία κίτρινη κάρτα. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν σήμερα και Μεξικό-Αγγλία, ενώ από αύριο Ισπανία-Πορτογαλία, Βέλγιοι-Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος Αργεντινή και Ελβετία Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 16.
0: Τώρα, επειδή μας είπες, έκανες και νωρίτερα και αναφορά και στο Χάλαντ, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο κακός ιονός που θέλει να ξορκίσει η Βραζιλία απέναντι στην Ελβετία.
1: Και όμως δεν είναι αυτός.
0: Α, δεν είναι αυτός.
1: Δεν είναι αυτόν 16.
0: Τώρα, επειδή μας είπες, έκανες και νωρίτερα και αναφορά και στο Χάλαντ, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο κακός ιονός που θέλει να ξορκίσει η Βραζιλία απέναντι στην Ελβετία.
1: Και όμως δεν είναι αυτός.
0: Α, δεν είναι αυτός.
1: Ναι, όσο

0: 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 2010 στην Νότια Αφρική από την Ολλανδία. Ενώ το 2014 που φιλοξενούσε μάλιστα και το τουρνουά δέχτηκε το διασυρμό όσοι θυμούνται με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 2018 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ έμεινε εκτός τον ίδιο γύρο στους 8 δηλαδή από την Κροατία στα πέναντι. Πλέον περιμένουμε να δούμε αν το αρνητικό αυτό σερί θα σπάσει ή αν η Σελεσάο θα επιστρέψει και πάλι νωρίς στο σπίτι.
1: Θα το δούμε και να κλείσουμε. Βεβαίως όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο των φιλάθλων στο Μουντιάλ, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μην ξεχνάμε. Καθοριστική και η σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών.
0: Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Ομάδα κοντράρεται με την Πορτογαλία στις 7.30 από την ΕΤΕΝ αυτό το παιχνίδι, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027, με μόνο αποτέλεσμα να έχουν στο μυαλό τους οι διεθνείς μας, είναι η νίκη που θα τους χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να θυμίσω εδώ ότι στην επόμενη φάση των προκριματικών κουβαλάμε τα αποτελέσματα, οπότε μια πιθανή ήττα ίσως να μας δημιουργήσει και πρόβλημα. Από την άλλη, η Πορτογαλία πέσει με την πλάτη στον τοίχο, θέλει μόνο νίκη για να πάρει το εισιτήριο απέναντι στην Ρουμανία για ουσιαστικά την τρίτη θέση δηλαδή στο νόμιλο. Να θυμίσω ότι και στην επόμενη φάση οι τρεις πρώτοι θα περάσουν στα τελικά του Μουντομπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ 27 Αυγούστου 12 Σεπτεμβρίου του 27 και φυσικά από την ΕΡΤ και αυτή η σπουδαία διοργάνωση.
1: Πολύ ωραία. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας. Τώρα φεύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πάμε στα γήπεδα της οικονομίας. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. 1.000.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία, ενώ δεν αναμένεται να δοθεί παράταση. Πάμε στον Θάνο Τσίρο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του. Θάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν και φέτος η είδηση είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις δεν είναι πλέον μία από τις πρώτες ειδήσεις τις αντίστοιχες ημέρες. Και εννοώ ότι έχει κυλήσει ομαλά η διαδικασία και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και φέτος χωρίς να χρειαστούν παρατάσεις. Υπάρχει αυτό το 1.000.000 που δεν έχουν κάνει δηλώσεις, όμως κρίνεται ότι ο χρόνος μέχρι και τις 15 Ιουλίου που εκπνέει η προθεσμία είναι επαρκής για να μπουν και οι τελευταίοι. Από τα 6.800.000 έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 5.800.000, όπως προκύπτει κατά στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. 2.000.000 τα χρεωστικά, περίπου 1.700.000 φορολογούμενοι πήραν πίσω χρήματα και 2.000.000 είναι οι μηδενικές δηλώσεις. Βεβαίως το βάρος τώρα πέφτει σε αυτούς που θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτά τα 2.000.000 καθαριστικά έχουν ήδη φέρει πρόσθετους φόρους περίπου 3,75 δισεκατομμύρια ή γύρω στα 1.900 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα. Εκτιμάται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή και οι τελευταίοι που σπέβουν να κάνουν δήλωση είναι συνήθως αυτοί που πληρώνουν, ο λογαριασμός θα φτάσει πάνω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ με το μέσο φόρο πάνω από τα 2.100 ευρώ ανά εκαθαριστικό. Τι δυνατότητες έχουν λοιπόν αυτοί οι φορολογούμενοι? Στην πραγματικότητα 4, ή να πάνε να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό για να πάρουν αυτή την έκπτωση του 2 έως 4% ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση, ή να επιλέξουν το μηχανισμό πληρωμής της ΑΔΕ που εξασφαλίζει 8 άτοκες δόσεις 31 Ιουλίου με τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς. Όσοι έχουν επιστωτική κάρτα μπορούν να πληρώσουν με την συγκεκριμένη κάρτα, καθώς τους δίνει δυνατότητα να αυξήσουν τις άτοκες δόσεις σε 12, αρκεί φυσικά να πληρώνονται εμπρόθεσμα. Και από εκεί και πέρα, όσοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, υπάρχει μόνο η πάγια ρύθμιση της εφορίας, 24 δόσεις, αλλά είναι έντοκες με επιτόκιο 5,8%.
1: Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, καθώς η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, πρώτο στόχο του οικονομικού επιτελείου είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Για την Πέμπτη, να θυμίσουμε, ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Στόχος η αποκλιμάκωση σε 40 κατηγορίες αγαθών με μεγάλη βαρύτητα για το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού. Να επιστρέψουμε εντάχει στο διεθνή χώρο. Είναι ξανά κοντά μας εδώ στο Ντουντι Δέσποινα Σιρουπούλ, να δούμε τι γίνεται με την πληγωμένη και ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Δέσποινα, η οποία βυθίζεται σε μια βαθιά και άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, την ώρα που πλέον έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες για ανέβρεση ζωντανού κάτω από τα συντρίμια.
3: Πάνω από μια εβδομάδα είναι, Γρηγόρη, από τις 24 Ιουνίου που έγινε ο διπλός φωνικός σεισμός.

0: Ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει φτάσει τις 3.000, περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 16.000 έχουν μείνει χωρίς στέγη, χώρια, τα κτίρια που έχουν καταστραφεί.
1: Και να κλείσουμε με την τηλεφωνική κοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν πραγματοποίησε δύο σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Την πρώτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δεύτερη με τον Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη βούληση να συμβάλλει σε μια λύση που θα οδηγήσει ταχεία πάυση των εχθροπραξιών. Και μετά είχαμε και στο Telegram, όπου ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο πάρα πολύ καλή.
1: Δέσποινα Σιριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντι 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
2: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελ...

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δευτερολαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: cosmosjazz.gr. All that jazz. Όλη η jazz σε ένα ραδιόφωνο.
1: Things